0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: βιογραφικό σου.
1: Ρυθμός 10 στη σειρά, παίζουν εδώ. Χωρίς καμία διακοπή.
2: Η ζωή μου στα μάτια κοιτάω και πολλά παραπάνω ζητάω. Η δική μου ψυχή με καμιά ενοχή έχει μόνο αρχή και όχι.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

φύγες μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του και είχε πάντα τα

0: εκείνος που για σένα.
1: Ρυθμός.
2: Έπεσα.

0: μουσικές επιτυχίες. Παίζουν εδώ, Ρυθμός 945.
1: Ευχαριστώ που ήρθες πάλι.

0: 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
1: Απ' τη μια στιγμή

0: Ρυθμός.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ότι έχει τα καλύτερα τραγούδια.
1: 10 στη σειρά.
0: Πολύ μουσική.
1: Χωρίς διακοπές.
0: Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.
2: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
3: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας

0: Ιωαννίδου στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
1: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977. Πάμε.

0: τη σεζόν.
1: Έφτασε, έφτασε. Γι' αυτό θέλουμε και το σαπορτάρισμα. Θέλουμε τέλος πάντων να συζητήσουμε τι συμβαίνει τριγύρω μας, να γελάσουμε κυρίως μέχρι το τέλος του τρίωρου και να φύγουμε ευχαριστημένοι όπως φεύγουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, έχουμε διαγωνισμούς που τρέχουν ακόμη. Έχουμε τα νέα της ημέρας που έρχονται σε λίγο και το θέμα ημέρας που θα ανοίξουμε για να συζητήσουμε γενικότερα τα ωραία τα δικά μας και εκπλήξεις. Εκπλήξεις που ούτως ή άλλως συμβαίνουν.
0: Δεν έχετε παράπονα από εμάς. Σας πήγαμε μέχρι τελευταία μέρα του Ιούλη. Έφυγε και ο Ιούλης και μετά φύγαμε εμείς να πάμε να ξαποστάσουμε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε μπαίνετε στο soundist.gr. Αν τώρα πιθανότατα πάτε προς κάπου που δεν θα έχει ραδιοφωνικό σήμα ή αν βρίσκεστε μακριά, ήδη μας ακούτε μέσω αυτής της πλατφόρμας soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949, για να μας πείτε και τον πόνο σας, τον καημό σας. Υπάρχει όμως το Viber, έτσι,
0: που θέλουμε και τις καλημέρες σας. Ηχητικά με τις καλημέρες σας, από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε, πατήστε εκεί το κουμπάκι στο Viber στο 6937 949 949. Δεν είναι τίποτα με το μικροφωνάκι και πες καλημέρα βρε παιδιά. Να παίξεις στον αέρα, να ανέβουμε ψυχολογικά, να σε ανεβάσουμε και σένα, ναι.
1: Τι κάναμε χθες?
0: Εχθές είχαμε μια γεμάτη μέρα, να
1: γεμάτη
0: σου θυμίσω.
1: Γεμάτη μέρα το πρωί, καλά δεν ξεχνιέται. Κάναμε
0: να
1: όλα
0: πούμε,
1: αυτά.
0: Να πούμε λίγο στους ακροατές μας ότι εμείς προετοιμαζόμαστε, γιατί εδώ πέρα οι ρυθμοί είναι πυρετοδός, εργαζόμαστε.
1: Μην
0: νομίζετε ότι τελειώνει η δουλειά μας 10 η ώρα που φεύγουμε από την εκπομπή, γιατί ετοιμάζουμε την εκπομπή που έρχεται από Σεπτέμβρη.
1: Δεν ακούγεται δηλαδή τώρα αυτό, δεν υπάρχει μια κατάπτωση ή όχι?
0: Είναι γιατί μας βάρεσε ο ήλιος. Εχθές είχαμε κάποια εξωτερικά γυρίσματα στην παραλία.
1: Λοιπόν, θα μας πει τώρα ο κόσμος που σας ακούει. Δεν μας παρατάτε κι εσείς που είχατε γύρισμα στην παραλία και κουραστήκατε? Τέλος πάντων. Μας έφαγε η λαλάκα.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν, και γυρίσαμε.
0: Είναι και αυτή η δουλειά.
1: Ναι, γυρίσαμε κάποια στιγμή, ναι. Κάναμε και εμείς όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, δεν είχαμε μπάνιο.
1: Όχι, καλέ, είδα λίγο ένα έτσι ψηλό χαζοριάλτι που βλέπω και έπεσα για ύπνο. Έφαγα και έπεσα για ύπνο. Δεν είχα κουράγιο να κάνω τίποτα.
0: Εσύ πήγα στο Θανάση, γιατί είδες, με πήρε τηλέφωνο στο αυτοκίνητο του γυρισμού και μου
1: έλεγε. Και άμα δεν πήγαινε, θα σε περίμενε στο μπαλκόνι.
0: Δεν κοιμήθηκε τελικά. Ναι, θα είμαι στο μπαλκόνι, θα σε περιμένω, Θανάση.
1: Λοιπόν, και εμείς θα σας περιμένουμε εδώ πέρα μέχρι και τις 10. Πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Φύγαμε!
1: Επιτυχιάρες από Λιόλιου ή από Μέλισσες και από Θοδωρή Φέρι. Είπες στο ρυθμό 949. Ό,τι είπε, ισχύει. Ό,τι είπε.

0: μέλισσες και μόνη επιλογή. Καλημέρα σας, 12 λεπτά και μετά τις 7. Πάμε πρωινό Πεμπτούλας. Βασίλης Φορτούνης και Αθηνά Φαλίδου τώρα στις επάλξεις. Και εσείς μαζί μας. Θέλω να ακούσουμε ή θέλετε ρωτάω να ακούσουμε τα viral news της ημέρας.
1: Έλα Βασίλη, περιμένουμε να μας τα πεις. No news,
0: good news. Κοίταξε να δεις, πολύ στενάχωρα τα πράγματα. Δραματικές οι ώρες στα πύρινα μέτωπα, σε Ρέθυμνο, Σιτία και Πλωμάρη. Έτσι ξημέρωσε η μέρα. Και μάλιστα υπάρχουν 3 άνθρωποι νεκροί αυτή τη στιγμή. Έτσι, εκενώσεις, απεγκλωβισμοί. Περίπου 2.000 τουρίστες απομακρύνθηκαν από Αγία Γαλήνη. Ενώ 29 άνθρωποι διασώθηκαν διαθαλάσσες στο νότιο Ρέθυμνο. Μάχη σε διάσπαρτες εστίες και στην Πάρο αυτή τη στιγμή.
1: Δεν έχει σβήσει ακόμα η φωτιά στην Πάρο.
0: Τελειώνει. 3 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Ένας 2 άνδρες ηλικίας 25 και 58 ετών που βρέθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο εγκλωβισμένοι και χάσαν από τους καπνούς τον προσανατολισμό τους. Και ένας 27χρονος κατέρευσε από παθολογικά αίτια στον αγερανό Γηθίου.
1: Δεν υπάρχουν λόγια τώρα.
0: Τι να πούμε τώρα για αυτούς τους ανθρώπους, συλληπιτήρια και συγκογένειες.
1: Πάρα πολύ στενάχωρο.
0: Σήμερα θα τελεστούν οι εξώδιες ακολουθίες. Okay, πάμε παρακάτω όσο μπορούμε. Πάντως έγιναν 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Ανάμεσα σε αυτές τις συλλήψεις και ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος Πάρο, εργολάβος και δημοτικός υπάλληλος για τον Χιτά, για την Χωματερή. Εντάξει. Στο μέτωπο το διεθνές, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το Ιράν. Ισχυρή απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις. Αυτό είπε ο Τραμπ. Τώρα λέει, εξάλλου είχε προειδοποιήσει. Άρχισαν να εξαπολύνουν πλήγματα κατά το Ιράν 8 μετά μεσημβρίας ώρα Ελλάδος χθες. Και σήμερα 3 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας δηλαδή έγινε αυτό. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες ιρανικών επιθέσεων εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων που εδρεύουν στη Μέση Ανατολή. Ταυτοποιήθηκε ο σωρός της γυναίκας που είχε βρεθεί στη βαλίτσα στην Κυψέλη. Είναι μία 38χρονη γυναίκα. Πρόκειται για μία Βρετανίδα γεννημένη το Φεβρουάριο του 88. Αυτό ανακοίνωσε η Ιντερπόλ. Άρα βρήκαμε ποια είναι, δεν ξέρουμε. Απίστευτες εικόνες, τώρα σε άλλο θέμα, στην Κοζάνη, στα πεζοδρόμια, έξω από, από το αστυνομικό τμήμα για να εκδοθούν τα διαβατήρια. Αρνητές των νέων ταυτοτήτων σχηματίζουν ουρές μέσα στη ζέστη για να εκδώσουν το διαβατήριο. Γιατί? Mm-hmm. Γιατί εκπνέει σιγά σιγά η προθεσμία που θα μπορούμε να κάνουμε διεθνή ταξίδια με αυτά τα έγγραφα τα παλιά που υπάρχουν μέχρι στιγμής και πρέπει να εκδοθούν καινούρια. Οπότε εναλλακτικά, αν δεν έχεις την καινούργια ταυτότητα δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις ή αν δεν έχεις το καινούργιο διαβατήριο. Οπότε γίνονται, παραδείγματος χάρη, μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε και ένα βίντεο, τεράστιες ουρές συγγνώμη, έξω από τα εκδοτήρια διαβατηρίων της Κοζάνης από αρνητές των νέων ταυτοτήτων.
1: Δεν θέλουν να βγάλουν την ταυτότητα την καινούργια.
0: Ναι, και βγάζουν διαβατήριο.
1: Επειδή έχει τον αριθμό, δεν ξέρω, κάτι υποστηρίζουν ότι έχει έναν αριθμό επάνω και αυτά.
0: Τι να σου πω.
1: Και πάνε να βγάλουν το διαβατήριο.
0: Και μάλιστα γίνεται μεγάλη προσέλευση εκεί πέρα, προκειμένου να διατηρήσουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν εκτός συνόρων. Καθώς τα χρονικά περιθώρια, όπως είπαμε, για τη χρήση των παλαιών εγγράφων εξαντλούνται δραματικά.
1: Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Ας το προσπεράσουμε.
0: Και τέλος, ας πάμε στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρέθηκε χθες στην κηδεία του φίλου του και γερουσιαστή Λίντζεϊ Γκράχαμ. Εκφώνησε τον επικίνδυνο λόγο. Είπε ότι τον έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο ο Μακαρίτης και τον ενοχλούσε και του έλεγε: Γκράχαμ, Λίντζεϊ, σταμάτα να με παίρνεις τηλέφωνο. Τα είπε, τάχωσε, καθίσε στην καρέκλα του και τον πήρε ο ύπνος. Και οι κάμερες τον κατέγραψαν να τρώει μια καραμέλα, να διαβάζει διάφορα έγγραφα, να κλείνει και κάμποσο τα μάτια του και να γέρνει λίγο στο κάθισμα δίπλα και να τον σηκώνουν. Αυτά.
1: Καλά.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ήταν κουρασμένος ο πλανητάρχης.
1: Είχε κουραστεί. Εντάξει. Το παθαίνει συχνά. Το παθαίνει συχνά.
0: Και μου είχε καραμέλη στον αντιπρόεδρο, τον Βάνς δίπλα. Του δεν έφτασε τη στιγμή.
1: Γιατί η καραμέλα μήπως και σε ξυπνήσει, αλλά.

0: Καμία έκπτωση, έτσι. Πάμε δυνατά μέχρι και τις 10. Φορτούνη, Αφαλίδου και Μαγκύρα. Έχουμε όμως και ευχάριστες ειδήσεις. Μην λέμε μόνο τα μαύρα, λοιπόν.
1: Άκου.
0: Τις προάλλες, την Τρίτη συγκεκριμένα, έγινε γένα μέσα σε ταξί. Ο ταξιτζής, ο οδηγός, βοήθησε την ξένη κυρία. Βεβαίως.
1: Πού έγινε αυτό?
0: Εδώ στην Αθήνα. Μια συγκλονιστική και βαθιά ανθρώπινη στιγμή εκτελήθηκε το πρωί της Τρίτης στους δρόμους της Αθήνας. Μια έγκυος γυναίκα έφερε στον κόσμο το μωρό της μέσα στο ταξί. Πρωτού προλάβει να φτάσει.
1: Φαίνεται την πιάσανε οι πόνοι.
0: Ναι, ναι. Και με ψυχραιμία ο οδηγός την βοήθησε. Κινητοποιήθηκε άμεσα και η αστυνομική δύναμη. Το νεογέννητο μεταφέρθηκε με ασφάλεια Αθηνά στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Απίστευτο, βρε παιδιά.
0: Δηλαδή, φαντάσου τώρα να σου τύχει αυτή η
1: και
0: κατάσταση.
1: Και βγήκε ο οδηγός, είχε την ψυχραιμία και τη βοήθησε τη γυναίκα να γεννήσει. Αν μη τι άλλο, θα τον έκαναν ονό. Ήταν γραφτό τώρα. Αυτό το παιδί συνδέθηκε με το. Μα είναι δυνατόν τώρα. Ο άνθρωπος πήγαινε τώρα μία κούρσα. Και φρέθηκε.
0: Καταπληκτικό, αλήθεια. Το διάβαζα, το έβλεπα γενικώς, αλλά νόμιζα ότι ήταν παλιότερη είδηση και ότι ήταν αναδρομή και ξέρεις, flashback. Ναι. Και όχι, συνέβη και τώρα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ξέρεις τι άλλο ευχάριστο συνέβη. Το πρώτο νεογέννητο φωκάκι του 2026, το οποίο είναι θηλυκό, καταγράφηκε τη Δευτέρα από τους ερευνητές της εταιρείας ΜΑΜ, της αυτής της οργάνωσης ΜΑΜ, μαζί με τη μητέρα του σε μια ανοιχτή σπηλιά στο Αιγαίο. Η φετινή αναπαραγωγική περίοδος ξεκινάει νωρίτερα και είναι από τα πλέον επαπειλούμενα είδη προς εξαφάνιση και γεννήθηκε ένα φωκάκι.
1: Στο Αιγαίο, ζεσπίλιο.
0: Ναι.
1: Αχ, το βλέπω,
0: λοιπόν,
1: φωτογραφία μου.
0: Έχει μια άσπρη τεράστια λωρίδα στην κοιλιά που φαίνεται σαν να είναι τυλιγμένο, αλλά είναι το χαρακτηριστικό σημάδι του γεννητή. Έτσι γεννιούνται. Και από το σχήμα που έχουν αυτό το σημάδι, μπορείς να καταλάβεις αν είναι αρσενικό ή θηλυκό. Το συγκεκριμένο λένε από κάτω οι διάφοροι ότι μάλλον είναι θηλυκό. Και είναι πολύ σπάνιο είδος, να ξέρεις τώρα. Αυτή η γέννηση είναι και αυτή πολύ σημαντική, δεν είναι.
1: Βέβαια, τι γλυκό.
0: Δεν ξέρω πόσα μέλη υπάρχουν, έχουν απομείνει στις ελληνικές μόνο θάλασσες. Όμως έχουμε και τα δικά σας μηνύματα, ρε παιδιά. Λοιπόν, οπωσδήποτε να ακούσουμε λοιπόν ηχητικά τα οποία μου τα έχει βάλει εδώ σε μία ωραία τάξη.
2: Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Καλημέρα, Βασιλή. Καλημέρα, Θηνούλα. Μία και σήμερα έχετε. Έλα, κοντεύετε. Υπομονή. Προπαρασκευούλα σήμερα.
0: Αμήν. Πάμε παρακάτω. Η Θόμη.
3: Από τη Γερμανία.
0: Καλά ξημερώματα.
1: Ω, φιλιά στη Γερμανία.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε.
3: Να περάσετε υπέροχα. Υπέροχα να γεμίσετε τις μπαταρίες
0: μας
3: και να ξαναγίσετε πάλι πίσω και να μας κρατάτε συντροφιά κάθε μέρα. Σας αγαπάμε πολύ. Φιλάκια.
0: Ευχαριστούμε, Θόμη.
1: Είσαι υπέροχη.
4: Πέρα, Βασίλη, καλημέρα, Αθηνά. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή Πέμπτη να έχουμε.
0: Γεια σου, Λευτέρη. Και η Αλίκη τελευταίο.
5: Καλημέρα, παιδιά. Βασίλη, Αθηνά, μία και σήμερα για εσάς.
0: Αμήν. Και
5: μία
0: σένα?
5: Και πολλές για εμάς ακόμα.
1: Πόσο έχεις?
5: Ποιος θα μας κρατάει παρέα τώρα τα πρωινά που θα πηγαίνουμε για δουλειά μέχρι να πάρουμε άδεια.
1: Θα σε πάρουμε τηλέφωνο, τι μας
0: και θα ακούσουμε και επαναλήψεις. Στο soundist.gr υπάρχουν όλα τα podcast. Εντάξει, βεβαίως.
1: Δεν θα σας αφήσουμε έτσι, παιδιά. Εσείς να ακούτε ρυθμό 949 και δεν θα σας αφήσουμε έτσι.

0: Τις ρίξαμε τις πρωινές τις γυροβολιές μας με τον Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Τρελάθηκες εσύ, ε.
0: Ναι,
1: ξύπνησες
0: ναι.
1: με το τραγούδι. Βέβαια. Αυτό σου άρεσε πάρα πολύ.
0: Βέβαια. Ένοχο κορμί, έτσι δεν λέγεται.
1: Ναι, ένοχο κορμί.
0: Βεβαίως. Στο ρυθμό 949. Δηλαδή τα δύο τα δικά μας τα κορμιά εδώ πέρα, τα ένοχα
1: είμαστε
0: τα πρωινά.
1: Ένοχοι, το παραδεχόμαστε.
0: Και είμαστε και περισσότεροι, παιδιά. Οπότε πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Έχει πάει 7 και 25 να βγούμε στην αυλή για διάλειμμα. Πάντα με γέλια, πάντα χαρούμενοι. Πάντα...
1: ναι, έτσι. έτσι.
2: Γελάω.
1: Τι, δε, ακόμα δουλεύω. Από 30 Ιουλίου. Έλα, μας αρέσει που είμαστε εδώ.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Φεστ. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Anten. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Morte.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Στο ρυθμό 949.
0: Καλημέρα, επιστροφή στη στουδιάρα μας. Είναι Πέμπτη. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου. Δεν φύγαμε για πολύ. Ήρθαμε για να συνεχίσουμε στις επάλξεις με δελτίο κίνησης, με καιρό και θέμα ημέρας. Αυτό το ημίωρο έχει και φουρέρ, έχει και μαζονάκι, έχει και λιόλια μαλάχη.
1: Έχει και τη διαμαντής Μασού της ΑΕ που γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάει τις τιμές μόνο στα σούπερ μάρκετ Μασού της κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν ετών έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Είναι μία προσφορά που ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη μέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο μασούτης.gr. 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά.
11: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Τη διαφορά την κάνει κάθε μέρα εδώ ο Πράκτορ Βουφού που σηκώνει τον δρόν του και σας λέει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης.
0: Τον δρόν σηκώθηκε στον αυτόματο μόνο του, γιατί ξέρει τη δουλειά του πια, γιατί ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Και κατεβαίνοντας την Εθνική Οδό, δηλαδή τη Λεωφόρο και Φυσού, θα καταλάβει ότι θα κολλήσετε αν φτάσετε στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι το κτέλ και Φυσού. Μέσα στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχει μια μικρή κινησουλίτσα, όχι σπουδαία πράγματα όμως. Γενικά όλοι οι δρόμοι στην Αθήνα είναι χαλαροί, προσπαθώ να γεμίσω απλά το χρόνο. Και πηγαίνοντας από το Χαϊδάρι και το Σχιστό στο πρωινό σας ξύπνημα για να βγείτε προς την Ελευσίνα, προς τον Ασπρόπυργο, έχει το γνωστό πρωινό πήξιμο.
11: Ο καιρός σήμερα.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα έναν αγώνα πατινάζ. Στον πάγο αυτή τη στιγμή μπαίνει η Αττική. Ο ήλιος κάνει ένα εντυπωσιακό triple axel, μένει στον αέρα χωρίς το παραμικρό σύννεφο και προσγειώνεται με απόλυτα καθαρή εκτέλεση. Εκπληκτικό! Οι βοριάδες μπαίνουν δυναμικά στο πρόγραμμα με ένα γρήγορο step sequence, ανεβάζουν το ρυθμό στα 7 μπουφόρ, χαρίζοντας δροσιά αλλά και αρκετή ένταση στις φιγούρες τους. Κάνει η Αττική ένα τριπλό λούτς αυτή τη στιγμή, αλλά τι είναι αυτό, κάτι μπαίνει στον πάγο. Έχει προσγειωθεί ένα εσώρουχο στο πρόσωπο του παίκτη εδώ, του αθλητή που διαγωνίζεται. Αχ, έφυγε από τον αέρα, από κάποια μπουγάδα. Φυσάει πάρα πολύ και θα φυσάει πάρα πολύ μέχρι το βράδυ. Απέτυχε το τριπλό λούτς. Κρίμα, ήταν μια καταπληκτική εκτέλεση, αλλά το

0: εντυπωσιακή μετάβαση μεταξύ των στοιχείων και ένα spiral sequence καταπληκτικό για την Αττική.
1: Μπράβο! Τι ωραία εκτέλεση γενικότερα.
0: Αν δεν είχε το ισόρουχο το οποίο μπήκε στον αγωνιστικό, δέστε καλά σήμερα
2: το
0: τα απλωμένα
2: σας. Το χάσαμε το ισόρουχο.
0: Δέστε καλά τα απλωμένα σας, τα φυσάει πολύ.

κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί.

στα μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη.

0: Ο Γιώργος Μαζωνάκης μετράει μέχρι το 10. Έτσι, αυτό δεν λέει ο στίχος.
1: Ναι,
0: να μετρήσω μέχρι το 10.
1: Καρδιά
0: μου, μη μου λες να ζω με αναμνήσεις. Πολύ ωραίο τραγούδι για το ξεκίνημα της ημέρας. Για να ξυπνάμε σιγά σιγά και να ανοίγουμε έτσι το μυαλό μας για να σκεφτούμε πράγματα για το θέμα ημέρας. Οπαλάκια.
1: Θα πω, τι δεν θα πω. Θα πω κι εγώ, θα πεις κι εσύ στο 6937-949-949 το Viber του ρυθμού. Σήμερα λοιπόν το θέμα που ανοίγουμε για να συζητήσουμε με τους ακροατές μας, και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά αυτή που μας στέλνετε καθημερινά, είναι αστεία περιστατικά τα οποία σου έχουν συμβεί στην παραλία.
0: Λέω.
1: Θέλω να πας στις στιγμές αυτές που έγινε κάτι στην παραλία άπειρα, εγώ μπορώ να σκεφτώ, τα οποία ήταν ξεκαρδιστικά. Λες, δεν μπορεί παιδί μου να μου συμβαίνει εμένα.
0: Θέλουμε
1: αυτό.
0: Να πας πίσω σε αυτές τις στιγμές και να βρεις το κουράγιο να μας τις στείλεις, να μας τις γράψεις. Δηλαδή,
1: ναι,
0: αν βαριέσαι, γράψεις το ηχητικό, να το ακούσουμε εμείς.
1: Ηχητικό, αλλά σύντομο, έτσι για να
0: λοιπόν,
1: παίξει στον αέρα.
0: Πράγματα ευτράπελα, δηλαδή της παραλίας,
1: ναι,
0: που έχουν
1: ας
0: συμβεί.
1: Ας πούμε, εγώ για παράδειγμα θυμάμαι όταν ήμουν 9. Πιο μικρή, ας πούμε, που ήμουν,
0: ναι,
1: ελεύθερο
0: κοίταξε,
1: κορίτσι.
0: Να σου πω κάτι, σκεφτόμουν.
1: Ναι.
0: Παλιότερες ιστορίες θυμόμαστε. Δηλαδή και εγώ, από μικρότερος έτσι που ήμουνα με τα ξαδέρφια, με αυτά θυμάμαι ιστορίες αστείες.
1: Ωραία, θα μου πεις. Εγώ παιδιά έχω πάθει το εξής. Είμαι σε μία ξαπλωμένη αραχτή στην ξαπλώστρα.
0: Καλή ώρα.
1: Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παλικάρι απέναντί
0: Οπα.
1: Μου, το οποίο έχει τις προδιαγραφές που εμένα, δηλαδή μου αρέσει, είναι του γούστου.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ που είσαι φίλος μου φαντάζεσαι πως ήταν το παλικάρι.
0: Δεν χωρούσε στην ξαπλώστρα. προεξήχαν τα πόδια του. Ναι.
1: Ναι, λοιπόν. Κάθομαι λοιπόν και αυτό το παλικάρι με φλερτάρει. Ήμασταν και νέα παιδιά, έτσι 22 χρονών. Υπάρχει ένα φλερτ μεταξύ μας, ένα eye contact.
0: Σωστά.
1: Αυτό που δεν θέλει να κάνει ο Φορτούνης, που δεν του αρέσει το eye contact. Λοιπόν, γίνεται το eye contact.
0: Δεν μ' αρέσει, είναι άβολο.
1: Έχω κι εγώ την τάση.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, σε κοιτάει ο άλλος έτσι και δεν στρίβει το βλέμμα. Δηλαδή, κοιτάς.
1: Τι άβολο τώρα, υπάρχει πιο σεξι πράγμα από
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, eye contact ίσα ίσα. Ναι. Όχι eye contact έτσι να σε κοιτάω απέναντι, λες και είμαι.
1: Κάρφωμα έχει γίνει τώρα, έχει γίνει πολύ φλερτ.
0: Το λεγόμενο staring.
1: Ναι, staring. Λοιπόν, εγώ δε το έπαιζα, ξέρεις. Ατζελίνα Τζολί, Λάρα Κρόφτ. Επικίνδυνη
0: Τρελίτσα.
1: Και ωραία.
0: Ναι.
1: Πάω να σηκώ.
0: Μοιραία.
1: Μοιραία, πολύ ήμουν, ρε. Άκου εδώ τώρα, σας κάνω περιγραφή για να καταλάβω. Πολύ μοιραία τρομάρα. Λοιπόν, σηκώνομαι λοιπόν. Σηκώνω πλάτη και πάω να πιάσω το κοκτέιλ για να πιω μια γουλιά. Ξεκολλάει η πλάτη της ξαπλώστρας. Δεν το παίρνω χαμπάρι. Πάω να κάτσω με το κοκτέιλ καρφώνοντας τον κομμενάκι στα μάτια. Κυρία, πέφτει πίσω η πλάτη.
0: Έλα,
1: σοριάζομαι,
0: φίλε.
1: Φεύγω, σηκώνεται σούζα η ξαπλώστρα.
0: Εντάξει. Δεν χρειάζεται άλλη περιγραφή.
1: Δηλαδή όλο λάθος. Ήταν από τα πιο αστεία περιστατικά.
0: Αλλά πες μου ότι δεν μιλήσατε μετά.
1: Μετά δεν μιλήσαμε.
0: Α, όχι.
1: Όχι, γιατί ντράπηκα. Εγώ μετά από αυτό τώρα ξεφτυλίκη.
0: Μια χαρά ευκαιρία να μιλήσετε.
1: Τι να πούμε.
0: Να σπάσει ο πάγος, να πείτε χαχά, δεν είδε, έπαθα με θάμπωσε με τέτοια. Με μάτιασε, άτσκασμένο.
1: Με μάτιασε εδώ που τα λέμε. Με μάτιασε. Τι δουλειά έχει να ξεκολλήσει. Α, σου έχει τύχει αυτό που ξεκολλάει η πλάτη και
0: ναι,
1: το έπαθε και μια δημοσιογράφος του Αντένα προχθές.
0: Τι.
1: Είχε ετοιμάσει τι ωραία το ρεπορτάζ της και πάπε έπαιζε.
0: Όχι, ρε παιδιά. Λοιπόν, ναι. Οκ, okay, υπάρχουν διάφορα τέτοια και με πνιξίματα που πνιγόταν άλλος δίπλα μου το ξαδερφάκι ή η αριστεία ή η ξαδέρφη και εμείς γελούσαμε.
1: Γιατί?
0: Γελούσαμε, δεν τη βοηθούσαμε.
1: Πάρα πολύ ωραία είστε.
0: Δεν
1: πιστεύατε ότι το κάνει ψεύτικα.
0: Ναι, καλά, και γελούσαμε εμείς. Όχι. Τίποτα, λέγαμε εντάξει, θα σωθεί.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: διάφορα τέτοια σκηνικά.
1: Καλά, μωρέ, να είναι καλά η αριστερά.
0: Εννοείται. Καλά.
1: Γιατί όποιος του μέλει να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει.
0: Αχ, λοιπόν, παιδιά, διάφορα πράγματα τέτοια. Θέλουμε να σκεφτείτε, να τα κάνετε αναπόλυση και να τα καταγράψετε.
1: Αστεία περιστατικά που σας συνέβησαν στην παραλία ή και στην πισίνα, στο μπάνιο τέλος πάντων. Έλα, πάμε πλάτσα πλούτσα. 6937-949-949 στο Viber, περιμένω.
2: Ρε παιδιά, αυτό το μπαγκαράγκα τι είναι?
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: έγινε, ξυπνήσατε, ε, καλημέρα σας ξανά. Πάνω σκιάμος, άσε με μια νύχτα μόνο. Εσείς τώρα που ανοίξετε το δωμάτι. Εδώ είμαστε κι εμείς, στις επάλξεις Βασίλης Φορτούνης Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα, έτσι.
1: 30 Ιουλίου, ημέρα 5η, ώρα 7:52.
0: Ναι, παιδί μου, είμαστε κι εμείς σαν τους πιγκουίνους. Για να κρατάμε ενέργεια όλη μέρα, ξέρεις, αυτοί δεν κάνουν συνεχόμενο ύπνο οι πιγκουίνοι.
1: Ναι.
0: Χιλιάδες πολύ σύντομους μικροϊπνάκους.
1: Το χειρότερό μου είναι αυτό, φίλε.
0: Γιατί, υπονοκέφαλος. Εγώ το κάνω αυτό. Λίγα δευτερόλεπτα ύπνος έτσι, να αποσκοιμήθηκα εγώ πριν τώρα εδώ που ακούγαμε κι άμα λίγο. Και ξαναξύπνησα.
1: Μα παιδί μου τώρα, το κάνω
0: για να καταφέρω να παραμείνω σε συνεχή εγρήγορση.
1: Μα σε πιάνει μπουργέλα όταν
0: ναι,
1: το κάνεις αυτό.
0: Αυτοί,
1: ναι,
0: πρέπει, αυτοί, οι πιγκουίνοι πινιάς και συζητάμε ναι. για αυτούς. Δηλαδή εγώ συζητάω μόνος μου. Ναι. Πρέπει να είναι σε συνεχή εγρήγορση απέναντι στους θηρευτές.
1: Ναι.
0: Και δεν στερούνται και την απαραίτητη ξεκούραση. Είναι, είναι στρατηγική για να επιβιώνουν στα σκληρά και αφιλόξενα περιβάλλοντα του πλανήτη. Δεν είναι.
1: Δεν μπορεί να τον πάρουν, ας πούμε, ένα 7 ώρο οι πιγκουίνοι, γιατί στο 7 ώρο θα σε είχε φάει φάλαινα.
0: Αγάπη, μετά θα τον πάρουν για πάντα. Θα πάνε στον αιώνιο τον ύπνο μετά. Κατάλαβες.
1: Τίποτα, κατάλαβα. Βάσανο. Βάσανο να μην μπορείς να κλείσεις μάτι γιατί σε κυνηγάνε συνέχεια.
0: Τους βλέπεις λίγο κύκλα, κοιμούνται, μετράνε πόσα δευτερόλεπτα και ξαναξυπνάνε. Διαβολοβδομάδα.
1: Είναι δύσκολο.
0: Διαβολοβδομάδα. Εσείς ξυπνήσατε, τι ύπνος κάνατε το βράδυ. Σας άφησε κανένας να κοιμηθείτε ή ροχάλιζε δίπλα σας.
1: Ακούσατε το θέμα ημέρας.
0: Μπράβο. Το
1: θέλετε
0: το
1: να
0: μας
1: στείλετε στο 6937-949-949 αστεία περιστατικά τα οποία σας έχουν συμβεί στην παραλία. Να τα πούμε εδώ να γελάσουμε. Α, το αφιερώνω. Σε σένα, Φορτουνή.
0: Είναι για να ξυπνάω.
1: Σαν την Αφροδίτη.
0: Κοιμήθηκα πριν το ξυπνάω.
1: Φορτουνή μου! Φορτουνή!

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
3: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
2: Φυσικό χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
3: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
2: Άπερολα περιτύβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
3: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
2: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
3: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
2: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
1: Κάσενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνουμε.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
2: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
7: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
6: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
7: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
6: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
7: K9 Security. Υπηρεσίες υψής της ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
6: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949 82

0: www.k9security.gr.
1: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
3: Α, καλή, τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό!
3: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
2: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
0: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
1: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
4: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.

0: Τώρα εγώ θα ρωτήσω. Θα σε ρωτήσω, αλλά εσύ θα απαντήσεις. Εγώ ρωτάω, εσύ απαντάς.
1: Ναι, ναι.
0: Τι ώρα είναι, Βασίλη Φορτούνη?
1: Είναι για το Όλα στη Φόρα.
2: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
3: Όλα στη Φόρα.
2: Όλα.
1: Δεν πιστεύω να τρομάξατε.
0: Εγώ τρόμαξα. Ποιος
4: εκδηλώθηκε?
0: Ποιος θέλε?
4: Instagram δόθηκες, Κωνσταντίνε Βασάλε.
0: Α.
4: Έκανε την πρώτη του ανάρτηση και εκδηλώθηκε. Έδειξε τον έρωτά του. Γιατί ανέβασε την πρώτη του ανάρτηση με την κοπέλα του, με τη σύντροφό του. Ανέβασε πρώτη φορά φωτογραφία της συντρόφου του, Δανάης Βαρθολομάτου, στα social media.
1: Μόνη της είναι αγκαλιά,
0: είναι μόνη της. Δεν ήταν με αυτήν.
4: Ήτανε με αυτή την κοπέλα.
0: Χώρισε.
4: Είχανε χωρίσει και τα ξαναφτιάξανε. Και
0: επανασύνδεση.
4: Τώρα βεβαίως ζούνε τον έρωτά τους στα νησιά. Έχουμε δει πάρα πολλές φωτογραφίες να γυρίζουν γύρω γύρω στα sites. Αλλά έκανε την πρώτη ανάρτηση που έδειχνε τη Δανάη Βαρθολομάτου, την κοπέλα του, να ποζάρει χαμογελαστή με ένα κυκλαδίτικο τοπίο
0: και
4: φόντο. Κάτσε ακόμα, περίμενε. Είμαστε στην πρώτη ανάρτηση. Μου πήγε.
0: Την πρώτη ανάρτηση μετά την επανασύνδεση όμως. Υπήρχαν ζευγάρι, υπήρξανε, χωρίσανε και τώρα την ανέβασε. Άρα.
4: Άρα τι.
0: Μήπως πάμε για να ανέβουμε τα σκαλιά της εκκλησίας.
4: Σωστά. Ωραία σχέση.
1: Όλο
4: αρχικά.
1: Και πιο πάνω. Όλο,
0: όλο και πιο πάνω. Πώς.
1: Πώς, θα φτάσουμε μέσα στην εκκλησία. Θα ανέβουμε τα σκαλιά και θα
0: κρατήσουμε.
1: Και θα μπούμε μέσα. Το έκανα εικόνα σε ένα εξωτερικό.
4: Ένα story έκανε, Κωνσταντίνε, μου δώσε
1: παντρέψα.
0: Ναι, έτσι με το καλό. Είμαστε εμείς. Παντρεύουμε.
4: Όλα τα καλά. Αλλά παιδιά.
1: Άντε.
0: Άντε και στο κεφαλάκι σε βρε. Κύριε Παντρέ. Κύριε Παντρί.
4: Βεβαίω. Κατά τα άλλα, παιδιά, νεύρα.
0: Νεύρα.
1: Φίλε, πάλι.
4: Η Σαμπρίνα.
0: Τι έπαθε η Σαμπρίνα?
4: Έχει νεύρα, είναι εκνευρισμένη.
0: Γιατί με ποιο τύπο πράγμα?
4: Ας το καλό.
1: Έγινε μπουμ μπουμ.
4: Ας το καλό σας. Δεν γίνεται, λέει, αγάπες μου.
0: Τι?
4: Δεν υπάρχει πιο εκνευριστικό από το να κάνουν κάποιοι δημόσια ανάρτηση και να κλείνουν τα σχόλια ή να βάζουν σχόλια μόνο για φίλους.
0: Θέλω και εγώ να το κάνω.
1: Άστραψε και βρόντιξε.
4: Αν θέλετε να λέτε με τους φίλους σας μόνο και να αυτοθαυμάζεστε και να λέτε ότι είστε καταπληκτικοί, το πιθανότερο, λέει, να κάνετε μια ανάρτηση μόνο για τους φίλους.
1: Πολλά νεύρα.
4: Όταν όμως κάνετε δημόσια ανάρτηση, τα σχόλια πρέπει να είναι ανοιχτά.
0: Μπα,
4: δεν γιατί... γίνεται να διαβάζουμε τις μαγκιές σας.
1: Ναι.
4: Και να μην σας απαντάμε
0: από κάτω.
4: Να μην
0: πούμε και εμείς τη δική μας μακακία.
1: Άκου τώρα εσύ.
4: Πόσο δηλαδή, δημοκρατία είναι αυτό, λέει.
0: Δεν γίνεται να λες εσύ τη δική σου μακακία και να μην μπορώ να πω κι εγώ τη δικιά μου από κάτω.
1: Και να μην δουν το δικό μου το σχόλιο, να μην πάρω like
0: δηλαδή,
1: εγώ
0: είναι
1: στο
0: είναι
1: σχόλιο
0: δηλαδή.
1: Πολλά likes.
4: Ευχαριστήκε που είχε κλειστά σχόλια.
1: Γιατί όμως δεν το
4: κατάλαβα. Θέλει να απαντάει.
1: Μισό λεπτό. Εγώ ανεβάζω ένα βίντεο.
0: Ναι. Θες να τοποθετήσεις κάτι.
1: Λέω το οτιδήποτε.
4: Ναι.
1: Στην πορεία ή και από την αρχή. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν θέλω να είναι ανοιχτά τα σχόλια γιατί δεν μου αρέσουν αυτά που γράφουν.
0: Ναι,
1: μπορεί και στην πορεία να το ανακαλύψω και τα κλείνω.
0: Θα
1: σου δώσω λογαριασμό.
0: Όχι, βέβαια.
1: Όχι, δηλαδή.
0: Ναι, αλλά προφανώς κάτι είδε, την εκνεύρισε. Ήθελε να απαντήσει
1: και δεν μπορούσε.
0: Και δεν μπορούσε. Ξέρεις τι πράγμα είναι αυτό.
4: Μπορεί όμως, καλά είπες εσύ πριν.
0: Τι μπορεί να σε φάει.
4: Μπορεί να κάνει ένα βίντεο απαντητικό.
1: Απαντητικό.
4: Κάνει ένα βίντεο που να απαντάς.
1: Κάνει και εσύ ένα απαντητικό βίντεο.
0: Απαντώ στην Αθηνά Αφαλίδου που είπα αυτό.
1: Και κλείνω και εγώ τα σχόλιά μου.
4: Και έχει κλείσει τα σχόλια.
0: Καλά, καταπληκτικό. Κάτι πιο ωραίο.
1: Αυτό είναι πιο ωραίο.
4: Δηλαδή και εσύ άμα δεν σχολιάσεις τι θα πάθεις.
1: Ξέρετε τι πρέπει να είναι. Άλλο πρέπει να είναι το πρόβλημα.
4: Τι είναι το πρόβλημα? Για
1: ότι αυτό που κάνουμε κι εμείς. Δεν περνάει η ώρα της. Γιατί άμα δεν έχει σχόλια από κάτω, πώς θα περάσει η ώρα?
4: Σόβα καλέ. Απλά θέλει να τοποθετήσει.
1: Βάζει τα σχόλια να περάσει η ώρα.
0: Εδώ που έχουμε φτάσει, τα σχόλια είναι το πιο ενδιαφέρον πράγμα που υπάρχουν. Δηλαδή εγώ μπαίνω σε πράγματα μόνο για τα σχόλια.
1: Άρα...
0: ή βλέπω κάτι που μου φαίνεται εμετικό και μπαίνω από κάτω στα σχόλια και με πιάνουν τα γέλια.
1: Άρα με τη Σαμπρίνα. Είμαστε.
4: Άρα εκεί καταλήγουμε.
1: Λοιπόν, έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
4: Ανοίχτε τα σχόλια.
1: Γιατί τα σχόλια, ρε. Πώς θα περάσει η ώρα με μένα.
4: Και εμένα με ψιλοκνευρίζει όταν τα σχόλια είναι κλειστά. Το ομολογώ.
1: Πώς θα περάσει η ώρα με μένα.
4: Παιδιά, είχαμε μια παρέτηση βόμβα, θα πω.
0: Oh,
4: δεν το περίμενα με τίποτα.
0: Παρετήθηκε και από πού?
4: Η Μίνα Καραμίτρου παρετήθηκε από το Open. Διαβάζουμε εδώ.
0: Γιατί ρε, τι έγινε?
4: Η κυρία Καραμίτρου.
0: Η συνυφασμένη με το Open η Καραμίτρου.
4: Βεβαίως. Ήταν και στην εκπομπή 10 παντού με τον Νίκο Στραβελάκη. Και πάνω που μάθαμε ότι η εκπομπή αυτή θα συνεχίσει και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, Τώρα ενημερωνόμαστε για την παραίτησή της. Γνωστή δημοσιογράφος είχε εκφράσει εντάσεις και παράπονα,
0: ναι,
4: ενώ φαίνεται πως δεν επιθυμούσε να συνεχίσει στο πρωινό μαγκαζίνο του Όπεν.
0: Στράβωσε, με το στραβελάκι στράβωσε.
4: Εντάξει,
1: λες,
0: ναι, σίγουρα.
4: Λες.
1: Ναι. Α, ήθελε να συνεχίσει στο Όπεν, αλλά όχι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
4: Παραιτήθηκε όμως.
0: Ήταν μεταξύ παλιά. Ήταν και στις ειδήσεις, ήταν σε πολλά πόστα, ρε παιδί μου, στο ειδησιογραφικό κομμάτι. Ναι. Γιατί τώρα δεν θα μπορούσαν να την κρατήσουν, να την βάλουν κάπου αλλού?
4: Εγώ θα κλείσω με κάτι πολύ ευχάριστο.
0: Τι?
4: Γιατί, ρε παιδί μου, όταν τελειώνουν οι κόντρες, γεννιούνται καινούργιες φιλίες. Ο Τσαλίκης, ο Γιώργος,
0: ναι,
4: με τον κύριο Γκουντάρα και τη σύζυγό του, ή βγήκανε, κάνανε ένα βίντεο
0: τέτοιο.
4: Ναι, είχαν τσακωμό και τέτοια, αλλά τώρα που τα βρήκαν,
0: ας πούμε, βγαίνουν έξω, τρώνε. Ναι, αλλά 2 χρόνια τσακωνόντουσαν. Είναι αγκαλίτσα μπροστά μας.
4: Είναι η κυρία Ναταλία, έτσι, και τους αγκαλιάζει και τους δύο.
0: Δεν σου λέω ότι δεν μπορεί να συμβεί. Δεν μπορώ. Δηλαδή 2 χρόνια τσακωνόντουσαν στην τηλεόραση, ποιος πήρε την εκπομπή από ποιον.
4: Ναι.
1: Πολύ μεγάλη, μεγάλη κοντρόφια σε όλα πράγματα.
4: Ναι, αλλά τώρα δώσαν τόπο στην οργή, ρε παιδιά. Και είναι πολύ
0: και γιατί πρέπει να το δούμε αυτό.
4: Φίλοι, πολύ φίλοι.
0: Γιατί πρέπει να
1: το δούμε.
4: Αυτά τα μηνύματα
1: τώρα
4: πρέπει να περνάμε.
0: Ναι. Με τη Σαμπρίνα, ρε.
1: Ναι, με τη Σαμπρίνα.
4: Ανοίξτε τα σχόλια, μαγκοντάτε να σα γράψει η μπακίρα από κάτω.

0: Λοιπόν, έχετε στείλει πολύ ωραίες ιστορίες. Θα ξεκινήσω. Μιλάμε για αστείες ιστορίες σε παραλία. Έτσι. Ναι, θα ξεκινήσω με το Θάνο που λέει. Το φίλο.
1: Ναι,
0: έχω πάει με τον Βασίλη για μπάνιο και κατεβαίνοντας στην πλακιά, κόπηκε η διχάλα στη Σαγιονάρα. Και για να φύγουμε την έδεσα με σύρμα. Καλά, ο μόνος είσαι
2: στο σύρμα, ρε παιδί.
0: Ο μόνος είσαι.
1: Δεν ξέρω, πεθαμένο.
0: Σκηνάκι, ό,τι βρίσκεις, τη δένεις εκεί για να μπορείς να προχωρήσεις.
1: Παιδιά, δεν μπορείς να προχωρήσεις, άμα σου τύχει αυτό.
0: Δεν μπορείς. Ειδικά σε κατσάβραχα, σε αυτό, άγρια χόρτα, δεν ξέρω. Μπορεί να κοπείς, να τρυπηθείς.
2: Έχει πιάσει η πατέντα αυτή του Θάνου μου, έτσι.
1: Έπιασε προσωρινά μέχρι να φτάσουμε.
0: Λοιπόν, ο Παύλος, ο αγαπημένος μας, καλημέρα. Το 98 στη Σαμοθράκη έχουμε πάει για μπάνιο σε μια βάθρα. Είναι κάτι σαν λιμνούλα με καταράκτη που είναι στο βουνό. Είναι γεμάτη, λέει, τέτοια Σαμοθράκη. Είχε λοιπόν εκεί ένα χοντρό σκηνή, το πιάνες, έπαιρνες φόρα και έπεφτες στο κέντρο της λίμνης. Εντάξει, το πιάνω εγώ το κομάντο, μου γλιστράει, πέφτω μεταξύ βράχου και νερού και έρχεται ένα κατσίκι από τα εκατοντάδες που είναι ελεύθερα στη Σαμοθράκη και μου γλύφει το γόνατο. Όλοι γέλασαν εκτός από μένα. Μέχρι να διαβάσω το γόνατο, Παύλο, μου φύγει μαγιά, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί πήγε το μυαλό μου σε πάρα πολλά πράγματα.
1: Ή λοιπόν, ότι ήρθε το κατσίκι, τον έσπρωξε μέσα.
0: Ναι, του έδωσε καμία στον κόλλο και να πέσει. Ο Βασίλης, λοιπόν, πιτσιρικάδας, λέει, ηλικία 18. Εγώ και ο κολλητός μου βρισκόμαστε στη Μύκονο για καλοκαίρινες διακοπές. Αποφασίσαμε να πάμε στο Super Paradise. Πέφτουμε, λοιπόν, με το μαγιό στην παραλία, όλοι γυμνοί. Εμείς με το μαγιό. Με κοιτάζει και του λέω: κοίταξε, πρέπει να κάνουμε, να τα βγάλουμε τέλος πάντων και οι δύο, γιατί μας κοιτάνε γυμνιστό. Όλοι, είναι γυμνιστών. Τα βγάζουμε γρήγορα, πέφτουμε μπρούμητα στην παραλία για αλλιοθεραπεία. Μετά από λίγο σηκωνόμαστε, γιατί πρέπει να μπούμε στη θάλασσα γιατί είχαμε καεί. Τον κοιτάζω πάλι, με κοιτάζει, σηκωνόμαστε, αλλά κοιταζόμαστε και οι δύο και μας πιάνουν τα γέλια και του λέω: έτσι όπως είναι, έτοιμα για τηγάνισμα. Είχαν γίνει τα μπαλάκια πανέ στην άμμο.
1: Ναι,
0: γιατί βγήκαν από τη θάλασσα αυτή βρεγμένη. Πέσανε γυμνοί πάνω στην άμμο. Ναι, δεν μπορείς, ντρέπεσαι. Καταλαβαίνεις, δεν είχαν προφανώς και στρώσει τίποτα
1: από
0: κάτω.
1: Από τη μία πλευρά
0: πανέ,
1: μόνο.
0: Πανέ τα μπαλάκια.
2: Τι θέλετε και στην παραλία γυμνιστών.
0: Ο Γιώργος, λοιπόν, λέει: καλημέρα, παρεά. Και εμένα μου έχει τύχει να έρχεται μια κοπέλα προς το μέρος μου. Τη φωνάζω, της λέω: τι έχω και τι χρωστάω. Μου λέει 19 ευρώ. Της λέω: πάρε 20, κράτατα. Με ευχαρίστησε, φεύγει. Μετά από λίγο πάω να φύγω, έρχεται ένας τύπος και μου λέει: πρέπει να πληρώσω. Η κοπέλα δεν ήταν ζευγή τώρα.
1: Αλήθεια.
0: Έλα ρε φίλε, επικό. Επικό. Ακούστε τώρα την ωραιότερη ιστορία. Εγώ έκλαψα. Σε μια παραλία, λέει, παιδιά, που είναι πιο απόμερη, ο Κωνσταντίνος μας το έστειλε αυτό. Εντάξει, 10 άνθρωποι είχαν τέλος πάντων που πάνε εκεί. Εμείς πηγαίνουμε στην άκρη της περίπου και αράζουμε. Μια μέρα ήρθαν από το δίπλα κόλπο ένα ζευγάρι. Και το συγκλονιστικό είναι ότι ήρθαν κολυμπώντας, γιατί δεν είναι και μικρή, ναι, η απόσταση τέλος πάντων, ναι, στο δίπλα κόλπο. Κάποια στιγμή αντιλαμβανόμαστε ότι κάνουν σεξ.
2: Όπα.
1: Να το.
0: Πώς όμως, ρε παιδί μου, γιατί αυτός, λέει, ήταν πολύ ψηλός και ήταν αρκετά εύσωμος, καμιά 150 κιλά, ναι, έτσι. Γι' αυτό και απορούσαμε πώς ήρθε κολυμπώντας. Τον βλέπουμε, λοιπόν, να είναι μπρούμητα, να προσπαθεί να σηκωθεί, να μην μπορεί, να ζορίζεται. Μου λέει ο φίλος μου: ρε εσύ, αυτός κάτι έπαθε. Πάμε κατά εκεί, μήπως θέλει βοήθεια.
2: Την
0: και
2: ώρα...
0: όπως περπατάμε, συνειδητοποιούμε ότι... Πού είναι οι φίλοι του, λέμε. Ψάχνουμε να τη βρούμε. Πού πήγε αυτή, χάθηκε. Και ήταν από κάτω, απλά δεν φαινόταν. Και όταν πλησιάζαμε αρκετά και καταλάβαμε ότι αυτό δεν είναι. Ήταν
2: εξαιρετικό.
0: Κατά κοκκινήσει, ρε παιδί μου. Κοκκινήσαμε κι εμείς από μηχανία και μας κάνει thumbs up. Ότι όλα είναι εντάξει.
1: Μην ανησυχείτε, παιδιά.
0: Κάναμε μεταβολή και φύγαμε.
2: Δεν έπεσα, παιδιά, όρθιος είμαι.

0: Λοιπόν, ανήρτησαν οι Δέσποινα Βανδύ στο Instagram. Ένα story, όχι story, τέλος πάντων ένα βίντεο με τη Θεοδωρίδου. Κάνανε τη φωτογράφηση, λέει, για το σχήμα στον Ox. Θα είναι, λέει, πάρα πολύ ωραίο. Δεν φαντάζεστε, λέει, τι σας περιμένει. Πολύ όμορφες και οι δύο και πολύ ενθουσιασμένες φαίνονται.
1: Μπράβο. Ωραία σχήματα θα έχει.
0: Ωραίο.
2: Είναι όντως πολύ ενδιαφέρον.
0: Ωραίο, ενδιαφέρον.
1: Και Λιόλιου Ρουβά και Θεοδωρίδου Βανδύ.
0: Λοιπόν, πήγε όμως και μισή. Πάμε και εμείς να κάνουμε διαφημισούλες. Μη φύγει κανείς, γιατί επιστρέφουμε με κίνηση καιρό και Madame Bakira.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε. Θα χρειαστείτε σακουλίτσα. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει
8: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Rudu Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Πάμε χαμηλό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Παιδιά,
2: Ναι.
0: Σπάμε τις τιμές, γιατί η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με το πιο δυνατό τρόπο. Μόνο στο σούπερ μάρκετ Μασούτης, λοιπόν, σπάμε τις τιμές κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. 50 χρόνια είναι αυτά. 50 χρόνια ο Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, η διαφορά έχουμε στην κίνηση σήμερα ή τίποτα?
2: Μία από τα ίδια.
14: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
15: Ακόμα έχει κίνηση στους δρόμους, πράττω.
2: Άντε να τελειώσουμε για να σπάσουμε αυτό το drone επιτέλους. Έχει κίνηση. Χθες πάντως την ανακαλύψαμε εμείς. Φάγαμε κίνηση σε όλη την Αττική. Αλλά και τώρα στην άνοδο του Κηφισού υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα και στην κάθοδο ανάμεσα από Ιερά Οδό και έξοδο Αχαρνών. Η άνοδο στη Συγκρού κολλάει μετά το Φίξ και η Βασιλής της Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, κλασικά πυγμένες στο κέντρο. Για να δω λίγο η Μητού στο κατέβασμα. Τώρα η παραλιακή ανάμεσα από άλλη και Σταύρος Νιάρχος έχει πυκνή ροή. Αυτά. Υπομονή. Τίποτα παραπάνω. Δεν έχει πολύ πρόβλημα όμως. Θα φτάσετε με ένα δεκάλεπτο καθυστέρηση. Αυτό να υπολογίσετε.
14: Ο καιρός σήμερα.
16: Βρισκόμαστε σε έναν αγώνα καλλιτεχνικού πατινάζ για ακόμα μία μέρα. Και στο κέντρο του πάγου η Ναταλία Στριφοβόλσκαγια και ο Μπορίς Παγκοβίτσκι ετοιμάζονται για αυτόν τον υπέροχο αγώνα. Ξεκινάμε στον πάγο της Αττικής, λοιπόν, σήμερα. Ανοίγει το πρόγραμμα με ένα εντυπωσιακό τριπλό λουτς και συνεχίζουμε με ένα καθαρό άξελ. Ούτε ένα σύννεφο να μας κόψει τη φόρα. Οι βοριάδες εκτελούν γρήγορο step sequence στα 7 μποφόρ και το μελτέμι περνά σε camel spin πάνω από τον Εβοϊκό. Η θερμοκρασία γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα όλη μέρα. Μποφόρ πάρα πολλά, πάρα πολύ αέρα και δεν βοηθάει ο αέρας για αυτό το double triple quad. Ένα τετραπλό άλμα στο οποίο δεν είχαμε καλή προσγείωση γιατί ήταν πάρα πολλά τα μποφόρ. Όμως θα έχει δροσιά, μεγάλο ύψος το άλμα, εξαιρετική ροή πάνω στον πάγο, άριστη ισορροπία και έλεγχος. Καταπληκτικό λουτς.
0: 2-10-68-35-7-22 η Μαντάμ Μπακίρε έρχεται. Ξεκινάτε να καλείτε για να παίξετε στον αέρα μας.

0: Μετά τον Νίκο Οικονομόπουλο είναι η σειρά, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, για την Madame Bakire Αθηνά και για να κερδίσει.
1: Α, τώρα τη θυμήθηκε, τώρα τι να το κάνω, ρε, που τη θυμήθηκε στη γυναίκα, ρε.
0: Εδώ είσαι, Μπέτη, νόμιζα.
1: Εδώ είμαι, αφού έχει μπαίνει, θέλει μπαίνει στο στούτι.
2: Καλώς την
0: Καλώς την Good morning.
3: Damion, γκρ. Ονκέ.
4: Madame Bakire.
1: Good morning, good morning. Then I'm leaving you for the summer holiday.
2: Πού πάτε?
1: I'm going to India to see my family.
0: Για αρχή.
2: Μπράβο.
1: Yes, I'm going to India for a few days and then I will go to Bora Bora.
0: Bora Bora. Να έχετε...
5: Πολύ ωραία τα Bora Bora.
0: Να έχετε μεγαμπάιτ.
2: Όχι.
0: Να έχετε μεγαμπάιτ για να μπορούμε να σας βρούμε.
2: Έχουν πάει πολλοί
0: influencers
5: και έχω δει φωτογραφίες.
1: Θα πάω να ξαπλώσω εκεί στα Bora Bora και δεν θα ξανασηκωθώ.
5: Αγάπη μου στο Bora Bora.
0: Αν είναι κάτι έκτακτο Αθηνά μου, όπως ας πούμε το χθεσινό περιστατικό. Όπως το χθεσινό δικό μου περιστατικό που χρειάστηκε να καλέσω για να με κουράρει και να με ηρεμήσει, μπορεί να χρειαστεί.
1: Χτες όμως εντάξει. Και εσύ είσαι και φίλος. Εγώ πια σε βλέπω σαν φίλο.
5: Μην τα λέτε αυτά, γιατί θα πρέπει να πούμε στον κόσμο τι έγινε.
0: Λοιπόν, δεν θα πούμε τι έγινε. Χρειάστηκε εγώ ένα κάτι έκτακτο. Ένα έκτακτο περιστατικό.
1: Crisis.
5: Σε αθλία, ναι, αθλία. Είχε πολύ.
1: Και με πήρανε τηλέφωνο και τον ηρέμησε και όλα καλά.
0: Το έλυσε αμέσως. Λοιπόν, γι' αυτό και εμείς τώρα θα παίξουμε, θα τραγουδήσουμε και θα σου πω το εξής. Θέλω να κερδίσει ο άνθρωπος σήμερα αυτές τις δύο πίτσες που δίνουμε από την Pizza Fan. Όποιος και αν είναι, να συμμετέχει, να καλέσει το 210-68-35-722.
5: Βεβαίως, γιατί θέλετε να σας πω ότι κερδίζει. Δύο Pizza Fan Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Και αν μαζεύεστε με την παρέα στο σπίτι για μια γιορτή, να και λέτε τι θα φάμε. Ο ένας λέει μπέργκερ, ο άλλος λέει τσίσμπεργκερ. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Μην αγχώνεστε, η Pizza Fan προνόησε για όλη την παρέα με τα νέα mini burgers. Για τους μικρούς υπάρχουν τα mini kids burgers με ζουμερά μπιφτέκια και αυτά. Kids chicken burgers επίσης. Mini chicken burgers, φανταστικά, και cheeseburgers. Είναι εκπληκτικά και επειδή γιορτή χωρίς υλικό δεν γίνεται, θα δοκιμάσετε και τη νέα μεγάλη προσφορά. Τρία mini kids chicken burgers με πατάτες και μία ολόκληρη λαχταριστή sweet pizza crunch merenda, ωραίο. Strawberry μόνο με 13,90. Τώρα μας άρεσε.

0: Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ, ποιος είναι?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είστε εσείς, παιδιά? Ποια? Καλά ρε, έφη, κάτσε να προλάβω να ρωτήσω να προλάβει να απαντήσεις
2: και εσύ. Καλημέρα, δεν είπαμε, έφη. Καλημέρα.
0: Τι ωραία. Έφη μου, πρώτη φορά παίρνεις?
1: Ναι.
0: Να σου πω όμως, δεν σε ακούμε πολύ καλά. Κάτι γίνεται εκεί με τη σύνδεση,
3: γι'
0: με το.
3: Γι' αυτό δεν
0: τέτοιο.
3: Μπορούμε να συνοηθούμε, μην νομίζει.
1: Ακούγονται.
0: Ακούγεσαι, αλλά λίγο έτσι. Έχει ανοιχτή ακρόαση, τι είναι, δεν έχει σήμα.
1: Όχι, όχι.
2: Έλα, τώρα σε ακούμε.
0: Εντάξει, καλύτερα τώρα. Λοιπόν, Έφη, έτοιμη.
1: Έτοιμη.
0: Ξεκινάω. I have something that pulls like magnet and all the men line up behind me. My eyes have something that drives them crazy and last burst their heart out.
3: Τρέχα γύρευε.
2: Είναι κουπλέ ή ρεφρέν?
0: Κουπλέ.
3: Πολύ δύσκολο ρε, εφή μας έβαλε.
0: Πολύ εύκολο είναι αν μεταφράσεις.
2: Το ρεφρέν πώς ξεκινάει?
0: I'm liked baby, I'm liked.
3: Εφή.
2: Κάτι κατάλαβα.
0: Εφή, το κατάλαβες?
1: Μωρό μου.
2: Έλα.
0: Μωρό μου, σ' αγαπώ κι εγώ πολύ, αλλά δεν το βρήκες, Έφη μου. Λοιπόν, δεν πειράζει, κοπέλα μου. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Good morning. Πιλωτήριο ένα σκάφος, πετάμε στα 13.000 πόδια. Ποιος είναι?
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Πού είσαι, Ομόνια?
5: Είμαι σε το κόκκιτ, δίπλα στο αεροσκάφος.
3: Ναι.
4: Κοντά είμαι, κοντά είσαι, είμαι μέσα στο λεωφορείο.
0: Ναι.
4: Αεροδρόμιο.
0: Φανταστικό. Μας δηλαδή αεροδρόμιο. Μας ακούς το ρυθμό 9.40 και πήρες να παίξεις κιόλας. Μπράβο ρε.
3: Ωραία, λοιπόν, τα τραγουδήσεις.
4: Δεν καταλάβατε, δεν πάω για πτήση, δεν πάω για...
0: Το καταλάβαμε.
4: Δουλεύω αεροδρόμιο.
0: Ωραία, καταλάβαμε.
2: Σημασία έχει ότι μας ακούς.
3: Ωραία.
0: Άμα ήσουν και πιλότος και μας έπαιρνες να παίξεις, δηλαδή τι άλλο στον κόσμο.
3: Πάμε λοιπόν να τραγουδήσεις.
0: Περίμενε καταρχάς πώς ονομάζεσαι.
4: Σοφία λέγομαι.
0: Ρε Σοφία, πολύ φασαρία όμως έχει.
2: Τι να κάνουμε τώρα.
3: Θα τραγουδήσω, θα χαμηλώσω εγώ.
2: Θα το βρει, θα το βρει.
3: Και όταν είναι απαντήσει.
2: Ναι.
0: Ωραία, Σοφία. Το βρήκες ή δεν θα το ξαναπώ?
4: Δεν το έχω βρει, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Είμαι και στο λεωφορείο και δεν ακούγεται καθαρά.
0: Ωραία, λοιπόν, άκου τώρα.
4: Θα ξαναπείτε άλλη μια φορά.
0: Κουπλέ, είναι κουπλέ. I have something that pulls like magnet and all the men line up behind me. My eyes have something that drives them crazy and last burst their heart out.
4: Τίποτε.
2: Τίποτε κι εσύ, ε.
3: Δεν πειράζει.
0: I'm like baby, I'm like τίποτα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
3: Δεν γινόταν.
0: Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε?
1: Αγγελική λέγομαι.
0: Αγγελική, καλημέρα. Το βρήκες ή πρέπει να το ξαναπώ?
1: Νομίζω ότι το έχω βρει.
0: Έλα. Για πες.
1: Αρέσω, παιδί μου, αρέσω.
6: Που τραβάει.
3: Έλα.
6: Σαν μαγνήτη.
0: Like magnet, I tell you. All the men.
6: Μουρέ.
0: Line up behind me.
3: Line up. Tail.
6: Πολύ ωραίο τραγούδι. Αγγελικούλα, κέρδισες. Δύο πίτσα φαν, Γιάν Καλφόρνο.
2: Στην καρδιά.
0: Και σε γίνεται.
3: Δεν έχει παρακάτω.
6: Αρέσω, παιδί μου, αρέσω. Πώς να το κάνουμε? Αρέσω, παιδί μου, αρέσω. Και δεν θα πεθάνουμε.
0: Έλα, να καεί το πελεκούδι, λέμε.
2: Ο Φορτούνης έχει ένα βλέμμα. Βλέμμα μου άλλη μια μέρα με τις παλαβές.
0: Ο Φορτούνης.
2: Έμεινε για την
0: όλοι οι άντρες κάνουν πίσω μου ουρά, λέει τέιλ.
3: Τέιλ. Πόνι τέιλ. Bye bye, thank you.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
0: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
1: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
0: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
1: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
0: Πυρινέλαιο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
1: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
0: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
1: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
3: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
2: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο έκτο χιλιόμετρο

0: τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241 081 581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
2: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
3: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
2: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
3: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
2: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
3: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
2: Τηλέφωνο 697-7746-094.
3: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
2: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπο.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιτρέψουμε.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δόκτωρ Μπέτι, λοιπόν, Πέμπτη σήμερα και έρχεται να σας αφυπνήσει. Σας έχει τύχει ποτέ κάποιον φίλο, δηλαδή να κάνετε με κάποιον παρέα και μετά αυτό να μετουσιώνετε σε ερωτικό?
1: Όχι, εμένα.
2: Όχι, το ανάποδο, ναι.
1: Να είναι ερωτικό και να γίνει φίλος.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν όμως πάρα πολλές περιπτώσεις και το διαβάζουμε και στα site πολλές φορές, πώς ξεκίνησε από φιλία, πώς μετατράπηκε σε έρωτα και παντρεύονται. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να ξεκινάνε σε φιλικό επίπεδο και όλο αυτό μετά να εξελίσσεται.
1: Γιατί εγώ, εμένα έχει τύχει σε φίλη μου. Η Μαρία, η φίλη μου, ήταν κολλητή με τον άντρα της, τον Παναγιώτη, και είναι τώρα πια ένα υπέροχο ερωτευμένο ζευγάρι παντρεμένο που έχει και μια κορούλα την Ευγενία.
2: Ναι. Με μια straight γυναίκα, ναι, να είναι φίλη, χωρίς να έχει υποβόσχει σε κανέναν από τους δύο ερωτικό.
1: Συμφωνώ σε αυτό που
2: λέει. Και ξαφνικά μετά από πολύ καιρό να τους βγει άκρος ερωτικό, μου φαίνεται πολύ περίεργο.
1: Εγώ συμφωνώ στο ότι δεν υπάρχει φιλία.
0: Μπορεί να το γνωρίσεις.
1: Σε άντρα γυναίκα straight είναι
2: δύσκολα. Δύσκολα.
0: Λοιπόν, μπορείς να το γνωρίσεις όμως, έτσι,
2: και να ξεκινήσεις
0: και να σου ξυπνήσουν πράγματα. Υπάρχουν κάποια σημάδια.
2: Μάλιστα,
0: ναι, που πυροδοτούν αυτό
1: για
0: το...
1: Για να τα ακούσουμε.
0: Ανυπομονείς να τον δεις ή να την δεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκεί που κάνετε παρέα, λοιπόν, αρχίζει η παρουσία του να γίνεται η καλύτερη στιγμή της μέρας. Ανυπομονείς να τον συναντήσεις.
2: Λες φιλικά. Ναι, αλλά φιλικά, ναι. Λες,
0: μιλάτε ασταμάτητα. Υπάρχει πολύ ωραία επικοινωνία. Επιχημία, επικοινωνία. Βρίσκεται πάντα αφορμές να ανταλλάσσετε μηνύματα. Δηλαδή, ναι, και όταν δεν είστε μαζί, ένα μήνυμα, ένα σχόλιο. Πολύ ωραίο. Υπάρχει διαφορετική σωματική οικειότητα. Δηλαδή, τα αγγίγματα και οι αγκαλιές μοιάζουν πιο έντονα ή παρατεταμένα από μια τύπικη φιλία. Τον αγκαλιάσεις.
2: Αρχίζουμε, καταλάβες, και πλησιάζουμε σιγά σιγά τώρα.
1: One Mississippi, two Mississippi, που έλεγες.
0: Ζηλεύεις όταν εμφανίζονται άλλοι. Δηλαδή αρχίζεις, νιώθεις ενόχληση ανταγωνιστικά όταν δείχνει ενδιαφέρον για κάποιον άλλον.
2: Τι λες, ρε παιδί μου.
0: Σκέφτεσαι πώς θα ήταν ο σύντροφός σου. Καλά, όταν φτάσεις εκεί είναι σίγουρο.
2: Σκέφτεσαι και άλλα πράγματα.
1: Αγοράζεις στέφανα. Χωρίς να γίνεσαι κουμπάρ.
0: Φαντάζεσαι σενάρια, έτσι. Ή κοινό μέλλον πέρα από τη φιλία. Το άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι το παρατηρούν οι άλλοι πριν από σένα. Όταν έρχονται φίλοι και γνωστοί και λένε, καλέ, τι ωραία που ταιριάζεται με αυτόν. Μοιάζεται περισσότερο με ζευγάρι παρά ως φίλοι.
1: Ναι.
0: Όταν αρχίζουν το παρατηρούν
1: μπορεί
0: οι άλλοι.
1: Μπορεί να συμβεί, μπορεί να συμβεί.
0: Μπορεί να συμβεί.
2: Και στο βάζω περισσότερο στο μυαλό να το σχολιάσουν αυτό. Λες, όντως τώρα, δείχνουμε αυτό το πράγμα.
1: Για να
2: μπορούσε...
1: το δείχνεις, πάει να πει εσύ, Βασίλη, ότι.
0: Όταν πια δυσκολεύεσαι να τον δεις μόνο ως φίλο. Εκεί καταλαβαίνεις ότι τα αισθήματα, συνειδητοποιείς ότι τα αισθήματα έχουν ξεπεράσει τα όρια της φιλίας. Έτσι αρχίζεις, τον βλέπεις διαφορετικά.
1: Μ' αρέσει η έρευνα που έφερε η Dr. Betty σήμερα.
2: Ναι, έχει
1: γιατί
2: συζήτηση,
1: πρόσεξε
2: πολύ.
1: Τώρα, έχει και συζήτηση πολύ. Και όσοι ακροατές μας ακούνε και είναι σε αυτή τη φάση, που μπορεί να είναι πολύ, μήπως είναι σημάδι
0: μήπως
1: αυτό.
0: Μήπως θέλανε την Dr. Betty για να τους
1: για
0: ανοίξει
1: να κάνουν την κίνηση.
0: Να κάνουν την κίνηση. Ρεβούρ στον πατσά σας, λέω τώρα.
2: Και μήπως από την αρχή θέλανε την φίλη.
0: Ξέρεις γιατί πολλοί φοβούνται ότι αν τη φιλία τη μετατρέψουν σε σχέση, θα χάσουν το φίλο μετά.
1: Αυτό είναι.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι ένας φίλος είναι φίλος. Μπορεί να περάσει μια φιλία ίσως και από ένα ερωτικό επίπεδο, αλλά μπορεί και να μην καταλήξει, να μην υπάρχει κάτι και να επιστρέψει στη φιλία.
1: Τολμήστε, λοιπόν.
0: Τολμήστε.

0: εσύ την πρώτη κίνηση.
1: Όχι, εγώ. Οι ποιητές μας θα κάνουν την πρώτη κίνηση για να γράψουν πολύ ωραίο ποίημα με τη λεξιά μου μέσα, να κερδίσουν δύο εισιτήρια. Πήγαινε και δύο εισιτήρια γύρνα από την Golden Star Ferris. Πώς θα γίνει, δηλαδή.
2: Τι. Κάτι στενάχωρο διαβάζω τώρα, μη μου πεις.
1: Τι, μωρή, με μιλήσει.
0: Έλα και είμαστε στα ποίηματα πάνω.
2: Νέο unfollow στο Instagram.
1: Ναι.
2: Τι συμβαίνει με τη σχέση Νίνο Ζόζεφιν. Δεν το πιστεύω.
1: Σαν άμα αναχωρισμός.
0: Πάλι τα ίδια.
2: Αμαν. Λέει ότι περνάει κρίση σχέση τους γιατί βρήκανε unfollow.
1: Παιδιά, να σας
2: βέβαια,
1: δώσω
2: για κάτσε, περιμένετε.
0: Μωρέ, μην έγινε κανένα λάθος.
2: Όχι, μπορεί. Γιατί λέει ότι ο τραγουδιστής εμφανίζεται αυτή τη στιγμή να μην ακολουθεί κανένα λογαριασμό στην πλατφόρμα.
0: Άλλο αυτό.
1: Α,
2: μήπως έγινε, ρε παιδιά.
1: Ναι, η Ζόζεφιν έχει κάνει.
2: Κάτσε
1: ή αυτό του έκοψε όλου.
2: Για κάτσε να μπούμε.
0: Γιατί υπάρχει λειτουργία. Κάνει unfollow και να με κάνει και ο άλλο unfollow.
1: Να σα πω όμω κάτι. Εγώ αυτό που είμαι με έναν άνθρωπο και ξαφνικά μόλι χωρίζουμε κάνω unfollow, το θεωρώ. Πώ να σου το πω, τραγικό, ναι, ρε παιδί μου.
0: Είναι περίεργο.
1: Εκτός αν έχει κάνει, τι να σου πω, αν έχω βρει ότι με έχει κάνει τάραντο.
0: Ναι.
1: Τι, για τα νεύρα μου,
0: τι.
2: Δεν τον ακολουθεί.
0: Καλέ, σου λέω, υπάρχει λειτουργία να πατήσεις να με ξεκολουθήσει κι ο άλλος.
1: Εγώ το πιστεύεις ότι μετά από τόσα χρόνια δεν ξέρω τι κουμπί να πατήσω για να δω ποιος με ακολουθεί.
0: Δεν υπάρχει.
2: Τώρα.
1: Δεν το ξέρω.
2: Τι γίνεται τώρα.
0: Χειροκίνητα το βρίσκεις.
1: Αυτό λέω. Τι πατάς για να δεις αν σε ακολουθεί.
2: Ο Νίνο ακολουθεί μηδέν, δεν ακολουθεί κανέναν δηλαδή.
0: Γι' αυτό μωρέ. Μπορεί να το έχει κάνει αυτό τώρα έτσι τύπου
2: ροκ. Η Ζόζεφιν δεν τον ακολουθεί όμως.
1: Άρα κάνανε unfollow. Αυτό το έκανε για όλους.
2: Ναι.
1: Συν τη Ζόζεφιν. Έτσι.
2: Ναι,
1: αν όμως το έκανε συνειδητά ότι δεν θέλω να ακολουθώ κανέναν, γιατί του κουστάρω στο προφίλ μου.
0: Να μην με ακολουθούν. Να μην. Α.
2: Δεν γίνεται.
1: Αυτή γιατί δεν
2: μπορεί να το αποφασίσει αν θα σε ακολουθεί ο άλλο.
1: Άρα κάτι παίζει.
2: Κάτι έχει. Θα έχουμε νέα αύριο.
1: Πάντως
2: δεν θέλει αυτό ο έρωτα.
1: Κρίμα, γιατί ήταν πολύ ερωτευμένη.
2: Έλα, μπορεί να είναι ένα καυγαδάκι.
1: Μπορεί.
2: Θα δούμε.
0: Έλα,
2: θα έχουμε νέα. Το ρεπορτάζ
1: θα έχουμε νέα. Αύριο θα θέλω καυτό ρεπορτάζ.
2: Δεν θα κοιμηθώ. Είμαι πάνω από τα προφίλ και θα κοιτάω τώρα όταν ακολουθήσει.
0: Τι τώρα το σωστό. Τίποτα. Έψαχνα να βάλουμε το σωστό. Γιατί εδώ πέρα αυτό πέρα θέλει μελέτη, δεν είναι ας πούμε.
2: Ποιο, ναι.
0: Αυτό θέλει. Αυτό θέλει.
2: Ναι, θα μπαίνω, θα κοιτάω τα πάντα.
1: Α, θέλει η Αγγελική Νικολούλη. Τι έγινε με Νίνο και Ζόζεφιν. Ψάξε.
2: Μετά από αυτή την τουετάρα τώρα εδώ πέρα το ακούμε κάθε μέρα και τρελαινόμαστε.
1: Και όχι μόνο αυτό. Βγαίνανε δημόσια δηλώσεις, ειδικά η Ζόζεφιν. Πολύ έρωτα, παιδιά.
2: Πολύ.
1: Τι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον Νίνο.
2: Ναι. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Εντάξει. Μπορεί να είναι τυχαίο. Μπορεί
0: να είναι. Εσένα, Τινάκο, σου αρέσουν τα βιβλία αυτά τα μυστηρίου.
2: Ναι. Εγώ είμαι η μεγαλύτερη φαν του Ηρακλή Πουαρό στον κόσμο. Αυτό είναι αλήθεια. Να ξέρετε.

0: Η διαμαντής Μασούτης ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάει τις τιμές μόνο στο σούπερ μάρκετ Μασούτης κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά.
1: Πολύ ωραία.
0: Τι θέλετε
1: εμείς τώρα, θα κάνουμε τη διαφορά. Ξέρεις τι θα κάνουμε?
0: Τι?
1: Θα πάμε για διάλειμμα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
7: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό. Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις.
9: Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
10: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
11: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο.
13: Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Ρυθμός 949. Μ' ακούτε?
16: Ναι.
0: Σ' ακούμε και βλέπουμε.
1: Πίτσα,
0: πάστα, εσπρεσάκι.
16: Ό,τι πρέπει.
0: Και ατελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια.
1: Αυτό
0: τι άλλο να ζητήσει κανείς, ρε παιδιά.
1: Πού είναι όχι, αυτό, πείτε, πού βρίσκεται.
0: Το μπάρι, αγάπη μου, το μπάρι σε καλή. Και η Τζιέν σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα
1: θέλω
0: φά, ίσον, άσα το σκεφτώ και μπούρου, μπούρου, μπούρου και να φτάσει το 2031. Ετοίμασε βαλίτσα και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριο στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Εύκολα
1: σας
0: τα πράγματα.
1: Σας έχω πει πόσο θέλω να πάω Νότια Ιταλία. Πάρα πολύ.
16: Βέβαια. Ναι. Μπαίνεις aegeanair.com, κλείνεις το εισιτήριο σου και πας, Αθηνά.
1: Να, ναι, με το καλό.
15: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Αλλά τώρα θα μπεις και στον Κηφισό σίγουρα, γιατί δεν είσαι, είσαι με τα μάξι.
16: Για να δούμε μέχρι πού θα πας. Λοιπόν, στον Κηφισό θα πας μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Σταμάτα ξεκίνα. Ξεκινάς από χαμηλά την Πέτρο Ράλι και φτάνεις μέχρι εκεί. Κατά τα άλλα, είναι μια χαρά η κατάσταση. Λίγο μποτιλιάρισμα στο κέντρο. Αυτά. Δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αν βρίσκεστε σε κανένα φανάρι, να ξέρετε, στο επόμενο θα περάσετε βολίδα.
15: Ο καιρός σήμερα.
1: Λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας του καλλιτεχνικού πατινάζ, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε μαζί μας τη Λουντμίλα Τουρνοβίτσκαγια. Καλημέρα σας.
17: Καλημέρα σας.
1: Και τον υπέροχο Ιβάν Τριπλοσάλχοφ. Καλημέρα, Ιβάν.
18: Καλημέρα.
1: Πώς νιώθετε λίγο πριν τον αγώνα?
18: Σπιγμένος.
1: Είστε σπιγμένος. Εσείς?
17: Εγώ είμαι πολύ συγκινημένη, γιατί θα, μαζί με τον Ιβάν θα χορέψουμε ξανά μαζί για πολλά
18: να
17: χρόνια.
18: Να μας πατήσει κάποιος να κάνουμε λίγες διατάσεις.
1: Σταμάτα. Λοιπόν, ξεκινάμε τον αγώνα. Στέκονται πια στη μέση του πάγου και του γηπέδου και ξεκινάνε με ένα σάλχοφ εκπληκτικό και εντυπωσιακό. Με 28 βαθμούς Κελσίου και άντε να ανέβει μέχρι 31-32 το μεσημέρι, γιατί η Αττικούλα σήμερα θα έχει ένα βουριαδάκι γύρω στα 7 μπουφόρ. Όχι, όχι. Όχι, αυτό το combination jump δεν τους βγήκε. Είχε δίκιο, χρειαζόταν διατάσεις ο αγαπημένος Ιβάν. Δεν τις έκανε και τώρα με παγωμένο το μυρό σηκώνεται. Έχει παγώσει και από τον πολύ αέρα. Το βράδυ θα πέσει η θερμοκρασία στην Αττική. Αχ, αχ, Ιβάν, Ιβάν. Του έφυγε η καημένη Ναταλή με ένα μπαλμέν σπιν. Έχει προσγειωθεί
17: κάτι.
1: Τι να κάνουμε, δεν πειράζει, δεν τα καταφέραν, όμως είναι δύο υπέροχοι άνθρωποι. Change food spin αυτή τη στιγμή.
17: Ιβάν, έσπασε το γουφό μου, νομίζω.
1: Οχ, τι κουβαλάει ο Ιβάν και βγαίνουν έξω. Δεν πειράζει, παιδιά. Ένας γιατρός να έρθει. Περάστε, γιατρέ, περάστε, γιατρέ. Εδώ.
18: Τι έχουμε εδώ.
1: Ο Ιβάν έπεσε και.
18: Πρέπει και το πόνο.
19: Ρε Ιβάν, πάλι.
1: Θα το πάμε έτσι μέχρι αύριο, τελευταία κομπή. Καταλαβαίνετε με τον αυτοσχεδιασμό, το όχι αυτή η ομάδα.
0: 2, 10,

0: Πώς λοιπόν πρέπει να υπάρχει στο ποίημα σας για να κερδίσετε τα δύο εισιτήρια πήγαινε και τα δύο εισιτήρια γύρνα.
1: Και ορκιζόσουν ότι μ' αγαπάς, χωρίς να ξέρω που το πας, εγώ σ' είχα πιστέψει.

0: ήρθε αυτή η ώρα που η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες της.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Πάμε να υποδεχτούμε τους ποιητές μας για πρώτη τελευταία φορά λοιπόν. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
2: Καλημέρα σας, είμαι η Χαρούλα.
0: Χαρούλα, γεια σου Χαρούλα, καλώς ήρθες στη λέσχη μας.
2: Θέλω να σας πω ότι σας λατρεύω.
0: Ευχαριστούμε ρε Χαρούλα.
2: Μου ξαναξυπνήσατε την αγάπη μου για το ραδιόφωνο.
3: Α, τι υπέροχο.
2: Σας ακούω κάθε πρωί.
0: Να
2: και είμαι
0: καλά.
2: Πάρα πολύ νέα, σαν την κυρία Μαγκύρα. Προσπαθώ για το σώμα.
0: Έτσι, μπράβο. Μπράβο Χαρούλα.
4: Ευχαριστούμε Χαρούλα για τα ωραία λόγια.
0: Πραγματικά.
4: Έχεις γράψει ποίημα?
2: Έγραψα, ναι, Παναγία μου, να με βοηθήσει αυτό να σας αρέσει. Λοιπόν, να ξεκινήσω.
0: Ναι, ξεκίνα, μπουμπούνα το.
2: Σαν ξαπλώναμε στην άμμο και ήμουν με τα πόδια πάνω, με κοιτάς και λες τι άμμο. Και ξυπνώ και ακούω κι άμμο. Στο ρυθμό. Να λέω κι άλλο. Μη σταματάτε, θα πετάνω.
0: Πολύ ωραία. Μπράβο, Χαρούλα.
3: Και εσύ.
2: Ήταν η πρώτη απόπειρα.
0: Μπράβο, Χαρούλα.
4: Τα βάλες όλα μέσα. Μια χαρά. Ωραία.
3: Φανταστική. Τι λες τώρα?
4: Για μήνε, για μήνε.
0: Για μήνε στη γραμμή. Για πάμε στη δεύτερη γραμμή μας. Good morning.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
5: Ελένη.
0: Ελένη μου που σε ένα ζιάρα, πες μας το ποιηματάκι σου.
5: Λοιπόν, στο καλοκαίρι έφτασε, οι δέντες έχουν φτάσει και κόσμος παραγγελίες έχει περισσάξει. Κάτω
0: δίπλα, τι να
5: δω, ένα τρελό κομμενάκι.
0: Να βάζει δηλαδή
5: στο
0: φυσικά
5: και
0: τέτοιο
5: σκηνικάκι.
0: Παίρνω και εδώ μια πόδια. Μισό, Ελένη, πήρες φόρα, περίμενε. Είσαι ανοιχτή ακρόαση, είσαι σε σπηλιά, πού είσαι κούκλα μου, γιατί ακούγεσαι λίγο περίεργα.
4: Σας μιλάει ο ελεύθερος ραδιοφωνικός σταθμός των Ελλήνων.
3: Ελένη, ξέρεις τι, δεν ακούγαμε τίποτα.
0: Τώρα, γεια σας.
4: Ελένη,
0: ξαναπάρε, αλλά πάρε, δεν ξέρω, κάτι γίνεται με το τηλέφωνο σου.
3: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, κύριε? Σοβαρός.
6: Βασίλης.
0: Ο Βασίλης.
4: Έλα, Βασίλη.
0: Ο Βασίλης σοβαρός και στιβαρός.
3: Ναι, πάντα. Είχε ξαναπέξει.
6: Ναι, εγώ για τη συμμετοχή.
3: Α,
6: πάμε.
3: Το θυμάμαι.
0: Α, έχει ξαναπάρει η κερδίση, ρε Βασίλη. Μπράβο.
3: Α, και του είχαμε πει να ξαναπάρει για να παίξει. Το θυμάμαι. Μπράβο.
4: Κύριος.
3: Μπράβο, Βασίλη. Ναι. Κύριος. Έτσι, για την δόξα. Πήγε ή θα πα.
6: Δεν ολοκληρώθηκε το ποίημα. Κάπου το κόψα στο τέλο. Είναι λίγο μεγάλο. Μην σα κουράσω.
3: Α, είναι μεγάλο.
4: Ωραία, γράψτε.
6: Λοιπόν, οποιαδήποτε ομοιότητα είναι εντελώς συμπτωματική.
3: Οκ.
6: Λοιπόν, ξεκίνησε η άδεια και λέω να πάω για κάμπινγκ. Κουράστηκα να ψάχνω στο Σύνταγμα για πάρκινγκ. Παίρνω λοιπόν μια σκηνή, ομπρέλα και φιδάκι. Παίρνω μπρατσάκια και μαγιό και φεύγω για Ιθάκη. Mm-hmm. Φτάνω σε μέρος ήσυχο, με άμμο και ωραίο.
4: Οδύσιο.
6: Και είμαι πλέον έτοιμος να ζήσω κάτι νέο. Αρχίζω το περπάτημα, πηγαίνω για μια γύρα και σε ένα βράχο συναντώ την Πέντη τη Μαγκύρα. Μου λέει, έλα παιδάκι μου, θέλω να σου πω τη μοίρα. Εδώ θα βρεις το τέρι σου και θα κρατάει μπύρα. Φεύγω τότε και σκέφτομαι, ξύνοντας το πηγούνι, σε παραλία γυμνιστών, βλέπω τον Μπιλ Φορτούνι. Περνώ σιγά και αθόρυβα, για να μην τον πετύχω, και για έξτρα ασφάλεια έχω στην πλάτη τείχο. Λίγο πιο εκεί στο κίνητα, μπανίζω ένα μοντέλο. Βιβλίο κρατάει στα χέρια της, κοράει και καπέλο. Την πλησιάζω άνετος, διαβάζει Δημουλίδου. Όχι, την κοιτού καλά-καλά, είναι η Μανολίδου. Ποιο παίρνει και ο άνθρωπος στην παραλία.
3: Δημουλίδου, όχι.
6: Είναι αντίσκηνο και μου πουλά βιβλία.
0: Πολύ
3: καλό! Πολύ ωραίο, Βασίλη!
0: Καλό! Επικό!
6: Είχε plot twist, ήταν
0: Οδύσσια. Ήταν η Οδύσσια του Βασίλη, πραγματικά δηλαδή. Μπράβο, ρε Βασίλη.
4: Φοβερό. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Μπράβο σου, μπράβο σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Μίλα, ρε,
0: για να επιστρέψουμε στην Ελένη. Ξαναπήρε η Ελένη. Ποιο είναι? Καλημέρα.
5: Ξαναπήρε, ναι.
0: Έλα, Ελένη. Από σταθερό μιλά ή από κινητό?
5: Από κινητό, μπορείτε να
3: αποκαλέσετε. Έχεις ανοιχτή ακρόαση. Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση και βάλε το ακουστικό στο αυτί σου.
5: Τώρα καλύτερα.
0: Κάπως. Βάλε τη χούφτα λίγο μπροστά, γιατί ακούγεται και αντίλαλο σαν έκο κάτι σε δωμάτιο.
4: Η Ελένη μάλλον παίρνει από την τουαλέτα της δουλειάς.
3: Α, και κάνει
4: αντίλαλο. Και δεν έχει σήμα.
5: Όχι καλέ.
0: Όχι καλέ, σπίτι τη είναι.
3: Δηλαδή τώρα μας έχεις κανονικά, μας ακούς από το αυτί σου κολλημένο το κινητό χωρίς Bluetooth, χωρίς ανοιχτή ακρόαση.
5: Ναι.
0: Για πάμε. Για κάνε μια προσπάθεια.
5: Λοιπόν, το καλοκαίρι έφτασε. Οι δέσες έχουν φτιάξει και ο κόσμος στις παραλίες έχει πια λυσάξει. Κοιτάζω δίπλα, τι να δω. Ένα τρελό κομμενάκι να βάζει λάδι προκλητικά στις τείχους και πουτράκι. Παίρνω και εγώ μια πόζα σεξι, σαν το brand το πιτ. Τραβάω μέσα στην κοιλιά να δείξω σώμα fit. Πηγαίνω δίπλα να της πω, μωρό μου, τι χαμπάνια, και την κοιτάζω λιγωμένος με μάτια σαν φανάρια. Όμως η άμμος έκαιγε το ρούχι και τα και το εργαλείο έβγαζε καπνούς και θυλάσσινα μυάλα. Αντί για πέστημο τρελό, τρελό για ερωτιάρικα, με βρήκε το ντομενάκι να κλέσει τα κατάκια.
0: Μπράβο, Ελένη. Μπράβο. Κάποια τα χάσαμε, κάποια τα χάσαμε γιατί ακουγόσουνα σε ένα... Πώς να σου πω, είναι σαν να είσαι σε ένα πολύ μεγάλο άδειο δωμάτιο και ακούγεται ο χώρος γύρω.
3: Ναι! Άκου το φορτούνι τώρα τι σου λέει.
0: Έτσι σ' ακούγαμε. Έτσι σ' ακούγαμε, δηλαδή. Σαν να έχεις μακριά το κινητό με ανοιχτή ακρόσκηση σε ένα άδειο δωμάτιο. Έτσι
5: ακούγαμε.
0: Έχω και το φορτούνι
3: εδώ. Λίγο ακόμα, λίγο ακόμα.
4: Συγγνώμη, ρε παιδιά.
3: Ελένη, την Ελένη έτσι.
0: Λοιπόν, Ελένη μου, σε ευχαριστούμε, κοπέλα μου. Η Χαρούλα όμως είναι η κερδισμένη της ιστορίας.
4: Χαρούλα, κέρδισε.
3: Χαρούλα,
5: ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Πάρε τα εισιτήρια.
0: Δικά σου, πάρε και τους ανέμους. Πάρε και τα κύματα. Πάρε και το Αιγαίο.
4: Είναι διπλό το εισιτήριο γιατί το καλοκαίρι ξεκινάει με δώρο ακτοπλοϊκά εισιτήρια από το ρυθμό 949 και την Golden Star Ferries και σημαίνει Κυκλάδες. Και φέτος υπάρχει ένας ακόμη λόγος για να ανυπομονούμε για το ταξίδι μας. Το νέο Andros King και το Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, προσφέροντας ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr για να οργανώσετε την επόμενη εκδρομή σας.
0: Ναι, παιδιά, με έχει τελειώσει φορτούς. Τώρα, εγώ τελείωσα.
4: Γεια σας.
0: Δεν μπορώ.
7: Πάμε πρωινό. Άλλος για την πάμε.

0: Νίκος Οικονομόπουλος. Όπου κι αν πας, θα είσαι στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό. Και αν πας και ειδικά κανένα ταξίδι, ήρθα να σας πω εγώ τώρα, να μην ανεβάσετε πριν με τίποτα story κάποιο σημείο από το ticket, από το εισιτήριό σας.
1: Γιατί
0: απαγορεύεται. Καταρχάς είναι τα προσωπικά σου στοιχεία πάνω.
2: Ναι, δεν τα βγάζει αυτά ποτέ, υποτίθεται.
0: Λοιπόν, γιατί καμιά φορά είναι και trend στο αεροδρόμιο. Μα δείτε, ανεβάζουμε, ας πούμε, κατά το διαβατήριο και λίγο από το boarding pass και λες.
1: Ταξιδεύω. Αλλά δεν βάζει τα στοιχεία σου να φαίνονται.
3: Ποια στοιχεία φαίνονται, ρε παιδί μου, μόνο το όνομα του μπορεί να φαίνεται στο ticket.
0: Ναι, και τι άλλο φαίνεται. Φαίνεται ο αριθμός κράτησης, ο αριθμός εισιτηρίου.
3: Και θα σου κλέψουν το εισιτήριο εφόσον εσύ μπαίνει εκείνη την ώρα.
0: Δεν μπαίνει ακόμη.
1: Και τι σημαίνει αυτό?
0: Ότι μπορεί κάποιος, όπως την έχει πατήσει εδώ μια συγκεκριμένη οικογένεια που διαβάζω, να μπει και να σου κάνει αλλαγή κράτηση, στοιχείων, ακόμα και τις βαλίτσες σου να ψάχνεις.
1: Αλλά ούτως ή άλλως θα μπορούσε να μπει να την κάνει. Πρέπει να δει ότι
0: πώς θα μπορεί. Πρέπει να έχει τα συγκεκριμένα στοιχεία. Αριθμό κράτησης, το όνομά σου, ονοματεπώνυμο, το σπέλι.
1: Καλά, αρέσει. Αυτοί βγάλανε φωτογραφία όλο το εισιτήριο με τα στοιχεία
0: της
1: μέσα.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ακόμη και να κρύψεις τα στοιχεία, δηλαδή να πας και να κρύψεις όλα τα στοιχεία, να τα μπλεντάρεις και να μην φαίνεται, είναι επικίνδυνο. Γιατί πλέον όλα αυτά τα εισιτήρια έχουν πάνω το QR code. Πάνε λοιπόν, σκανάρω το QR code και έχουν πλήρη πρόσβαση στην κράτησή σου. Και πας εσείς και σας λέει, όχι, δεν έχετε, δεν μπορείτε να μπείτε. Έχετε κάνει αλλαγή κράτησης, έχει πάει για αύριο, ταξιδεύετε.
3: Πάει τώρα ο Φορτούν στο Τόκιο και ξαφνικά να μπει μέσα και να πει, δεν πας Τόκιο, δεν πας Ιαπωνία.
0: Άστο.
3: Γύρνα πίσω, πήγαινε στην Οικουμενίτσα.
1: Τι λέτε, ρε
0: Παναγία μου, ούτε καν, δεν θα βγάλω ούτε.
1: Τίποτα, μην βγάλει. Ούτως ή άλλως για το μάτι και τη γλωσσοφαγιά μην βγάλει. Ναι, φωτογραφία.
3: Εγώ νόμιζα γι' αυτό θα πήγαινα να μας πει.
1: Γιατί ζηλεύουν.
3: Δεν βάζετε τίποτα.
1: Και μας γλωσσοτρώνε.
0: Α,
1: λοιπόν.
0: Για γλωσσοφαγιά.
1: Για τη γλωσσοφαγιά, τι μας γλωσσοτρώνε.
0: Δεν το σκέφτηκα αυτό.
1: Είχα εγώ ένα μάτι
3: που όταν λείπεις από το σπίτι το αφήνεις και στους κλέφτες και φεύγεις.
0: Έχετε δίκιο, παιδιά.
1: Α, μπράβο.
0: Συν αυτό, μπράβο, ευχαριστώ.

0: Ρύθμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
2: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
3: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
4: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
5: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στη σειρά.

0: Λίτρο, μόνο 13,45.
1: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
0: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Κρέτα Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
1: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
0: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρι και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
6: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
7: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
6: Και... τουμπανό!
7: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
6: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
8: Καρόντιο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
6: Καρόντιο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί.
8: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καρόντιο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
6: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο.

0: χωρίς ρυθμό. Δεν γίνεται.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15.

0: Άθηνα 12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246 070 619. Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
1: Παιδότοπος.
0: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
1: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
0: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
1: Κέντρο ξένων γλωσσών.
0: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
1: Μα πού είναι όλα αυτά?
0: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
1: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
0: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
2: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
3: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
2: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
3: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
2: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
3: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
2: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
3: www.k9security.gr.
2: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
9: Θες να ανέβεις ψηλά? Rhodos Scal. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις.

0: Τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας, μηχανές γκαζόν, μπορτυροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
2: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
5: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
6: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
5: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
6: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
7: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
8: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
7: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

σου με έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22 410 86 632.
2: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
3: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό!
3: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
2: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
1: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22 410 28 446.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
5: Waves and beats back to back. Cocktails and heats again and again. Nor club.
6: Nor club.
5: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
7: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
8: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
7: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 41 00 1400.
10: Στο Κάσεν Κάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου
12: κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό μόνο 2,45.

0: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιάζεστη για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
0: Ποντίκι Μόσχου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
1: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, το στάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
0: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
1: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
0: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε, 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
0: Μορομάντιλα ελωμά sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
1: Και υγρό απορριπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
4: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, Sea.

0: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
1: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
0: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
1: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία
2: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεόν γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Να γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
2: και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, κάρια το ΣΥΠΑ.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το
6: δέρμα. K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
7: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
6: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
7: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
6: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
7: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
6: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986.
7: www.k9security.gr.
6: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
9: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
11: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελίδη.

0: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22 410 86632.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

κάνα μ' αβείς. Με κέλα η ώρα, έλα κερέ. Μα κάμα του, μόνο εμέ. Κάνα μ' αβείς. Κάνα μ' αβείς.

0: μας πει.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
5: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
6: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
5: Και... τουμπανό!
6: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
5: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
7: Καρόντιο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
5: Καρόντιο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
7: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καρόντιο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
5: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
8: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
9: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
10: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
11: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
10: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι εμπιστός.
11: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
10: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
11: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
10: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπο.
12: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεονγωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
1: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
0: Rodion τι?
1: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
0: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
1: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
0: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
2: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.

0: Καλά, ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

είπε πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι, όμως εγώ

πώς να σ' το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιάζεστη για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
5: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
4: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
5: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
4: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
5: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
4: Τηλέφωνο 697-7746-094.
5: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
4: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
8: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
0: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
8: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
0: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
8: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
0: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
8: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
0: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
8: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί.

0: Αυξημένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
1: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτυροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
3: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
4: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα.
2: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
6: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
7: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
6: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
7: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
6: Πυρινέλο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
7: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
6: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
7: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Να γκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
9: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας.
11: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Α και Φάτας

0: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
1: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
0: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
1: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
2: της. Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
4: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
3: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
4: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
3: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
4: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
3: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
4: www.k9security.gr.
3: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
5: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
6: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
7: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
6: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι εμπιστός?
7: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
6: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
7: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
6: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
8: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
9: Παιδό το πώς?
8: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
9: Το φροντιστήριο της γειτονιάς?
8: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
9: Κέντρο ξένων γλωσσών.
8: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
9: Μα πού είναι όλα αυτά?
8: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
9: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
8: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
10: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές.

0: Παντελής Παντελίδης και πάμε στοίχημα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα για τον Μπαμ και Κράχτο.
1: Φύγαμε!
2: Μπαμ και Κράχτο!
0: Στην Ιαπωνία.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα σε πάω εδώ στα εγχώρια, γιατί από τον κόκκινο στο χειρότερο τα πάμε. Βάμε,
1: ναι. Εδώ δεν σταματάει το Μπαμ και Κράχτο.
0: Κατάστημα δίνει 6.000 δολάρια για να πιάσουν κλέφτη καρτών στα Pokémon.
1: Α, καλά. Είχα παραδοθεί μόνο μου. Είχα αντίσει φίλο μου κλέφτη και είχα πάει να τον παραδώσω. Και τα μοιραζόμασταν 3 και 3.
0: Συγγνώμη, γιατί.
1: Ποιος έκλεψε το Πίκατσου? Θα το μάθουμε σύντομα.
0: Υπάρχει κόσμος που κλέβει κάρτες Pokémon.
1: Η ομάδα Πύραυλος.
0: Τι, όντως, υπάρχει τέτοια ομάδα.
1: Ήταν η κακή στα Pokémon.
0: Όντως τώρα.
1: Ναι. Τι να πω. Και είναι και μάλιστα. Αυτό λέγεται ποινικά.
0: Μισό λεπτό. Πρέπει να τα έχεις πολύ λιμένα τα προβλήματά σου για να κάθεσαι να κάνεις συλλογή με Pokémon. Να κυνηγάς τις κάρτες.
1: Να τα πιάσεις όλα. Πρέπει να τα πιάσεις όλα. Και απ' την άλλη, πρέπει να μην έχεις κανένα πρόβλημα σου λιμένο για να κλέβεις κάρτες Pokémon.
0: Βέβαια.
1: Γιατί δηλαδή είναι χειρότερη κατηγορία. Για μένα αυτό είναι κακούργημα. Να σαπίσει μέσα. Μέχρι να πάρει το πρωτάθλημα ο Άσ.
0: Όταν ήσουν μικρός έπαιζες με τάπες.
1: Όταν ήμουν μικρός.
0: Ή τους βόλους. Mm-hmm. Τις μπύλες.
1: Και με Pokémon έπαιζα και με τάπες και με βόλους.
0: Έπαιζες.
1: Γι' αυτό με θα κάνω το Pokémon. Γι' αυτό μπορώ να κάνω. Wow, μπαφέ, τέλεια. Πες μου ένα Pokémon και θα το κάνω. Όχι το Πίκατσου. Οποιοδήποτε άλλο.
0: Γιατί Πίκατσου θέλω.
1: Ράιτσου θα πάρεις. Ράιτσου. Μπορεί να σου κάνω και Charmander.
0: Charmander. Το κάνεις ίδιο. Έχεις και διαφάτσα με αυτά.
1: Ναι, και με το πούλπασα. Ίδιος είμαι. Και ίδιες συνήθειες.
0: Ο Αλέξης Μαρκάζος σε κάνει να θυμάσαι τα παιδικά σου χρόνια.
1: Στο ρόλο του πούλπασα, ο Αλέξης Μαρκάζος. Μπαμπεζάρ.

0: Νίνο Ζώζεφιν, τι κάνεις στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες, παρέα σου κάνουμε. Καλησπέρες Μαρία Μαράκη, στον Χρήστο και στον Ευρυπίδη που λέει καλησπέρα στα Λάνια.
1: Καλώς τον.
0: Του ραδιοφώνου. Οι
1: ναι.
0: Τάπες λέει Pokémon, λέει στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν μεγάλο κόστος λέει για συλλέκτες. Αλέξη Πεκτάρα, πες μας αν μαζεύεις και.
1: Μαζεύω. Αν ενδιαφέρεσαι και Yu-Gi-Oh. Δεν έχω εγώ την καρδιά του καρτών με το μέρος μου, εννοείται.
0: Τι είναι Yu-Gi-Oh.
1: Ιδέα. Το Yu-Gi-Oh ήταν ένα άλλο παιδικό που ήταν ένα ουσιαστικά χαρτοπαίκτη ο Yu-Gi που όταν. Είναι κάθε χαρτοπαίκτης. Με το που έβλεπε κάρτες μπροστά του, άλλαζε όλη την προσωπικότητα. Άλλο το είναι. Είναι Ιαπωνέζικο τέλος πάντων και εκεί πέρα παίζανε για μονομαχίες με κάρτες.
0: Okay.
1: Είχαν κάτι φανταστικά πλάσματα. Ο ένας για το σκοτεινό μάγο με τις μπλε μπάλες, ο άλλος για τον σκοτεινό δράκο. Με τις μπλε μπάλες, ναι. Όλοι με μπλε μπάλες καταλήγουμε έτσι κι αλλιώς.
0: Παρεπιπτόντως, λέει Ευρυπίδης, αγόρασα λέει τάπες για να παίζω λίγο με τη μικρή μου θυγατέρα που είναι 7. Επίσης, καλές διακοπές, καλή ξεκούραση σε όλο τον γκρουπ. Σας ακούμε συνέχεια. Γεια σου, Ευρυπίδη.
1: Μόνο και μόνο για το θυγατέρα με κέρδισες.
0: Σε κέρδισες.
1: Άκουσα Ευρυπίδης και είχα ήδη υψηλές απαιτήσεις με το θυγατέρα που αποτελείωσε. Ένα αμάξι από το εμπορικό στον Ευρυπίδη. Ένα κάρο για να πηγαινοφέρνει τη θυγατέρα του.
0: Λοιπόν, Άννα. Αλάνια, πλησιάζουν οι διακοπές σας. Του χρόνου θα σας ακούμε.
1: Μετράνε για τις δικές μας διακοπές.
0: Άννα μου, οι ανακοινώσεις γίνονται από το σταθμό πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι. Προς το παρόν βολέψουμε τις αναφορές.
0: Με τις επιτυχίες.
1: Εννοείται. Ας ακούμε εμείς του χρόνου και θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζονάκης έρχεται και ο Μιχάλης Ατζηγιάννης. Τώρα όμως, Νότης Φακιανάκης.
1: Ένας και μοναδικός.

0: Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, πολύ καλά κατάλαβες. Συνόπνευμα φθηνό. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Σήμερα θα σας δροσίσουμε, θα σας ταΐσουμε και θα σας ενημερώσουμε.
1: Και θα σας σώσουμε το μέλλον της διαδρομίας συγκεκριμένα.
0: Και των παιδιών σας.
1: Και των παιδιών σας.
0: Και το δικό σας.
1: Happy life, happy wife, happy life. Λοιπόν, για να πω, τα έχω χάσει, παιδιά, μιλάει ζέστη. Τώρα είναι και το δικό σας και το παιδιών και των εγγονών σας, μη σας πούμε.
0: Ορίστε.
1: Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, όλοι στις σχολές Δέλτα, σε Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Περάστε μια βολτούλα και από το site www.delta36.gr. Πάρτε και αν τηλεφωνάκι στο 210-32-2360 και θα ενημερωθείτε για πάνω από 100 υπερσύγχρονες ειδικότητες με ό,τι τραβάει η όρεξή σας μέσα από σχολές. Ό,τι από τουριστικά μέχρι μάρκετινγκ, μέχρι λογιστικά, μέχρι υπολογιστές, μέχρι ό,τι γουστάρεις.
0: Τα πάντα όλα έχει.
1: Τα πάντα όλα. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, φύγαμε στο πρώτο break για σήμερα και επανερχόμαστε γιατί έχουμε πολύ ωραία πράγματα
1: όπως
0: ακόμα
1: είμαστε.
0: Να μάθουμε.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
6: Ρυθμός 949.
1: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι παλιά, άρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
0: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
1: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
7: Το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
0: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
9: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
11: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούς. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
14: 31 λεπτάκια μετά τις 5. Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Είναι 5η, 30 του Ιούλη. Είστε στα καλύτερα χέρια. Με υψηλές θερμοκρασίες να σου κρατάμε συντροφιά και να τις εδροσίζουμε. Εδώ, στο ρυθμό 949, που ακούς μόνο επιτυχίες καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη, στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
15: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, φυσικά δεν μιλάω για άλλα πέρα από τα δικά σας πετρελόπεδα που αλλού στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, sounds.gr κάτω ρυθμό 949. Για να μας απολαμβάνετε και online.
14: Θες να δροσίσουμε τον κόσμο,
15: θέλεις.
14: Εκεί έξω θέλει να βρεθεί με την οικογένειά του και θα δώσουμε οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων εντελώς δωρεάν για νερό, τσουλήθρες, για πισίνες, water fun, water park. Ένα όνομα, μια εμπειρία και πόσο κοντά. 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, βγαίνετε στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού και μπαίνετε κατευθείαν σε mood διακοπών. Το καλύτερο καλοκαίρι είναι εκεί. Φανταστικές νεροτσουλήθρες για μικρούς μεγάλους, κρυστάλλινες πισίνες, δροστερές, ομπρέλες και ξαπλώστρες για να αράξετε όλη την ημέρα. Τι θέλεις, Αλέξη μου, να γράψουνε?
15: Τα καλύτερα. Θέλω να γράψω μακροβούτι. Μακροβούτι τώρα στο 6937-949-949.
14: Τέσσερα. Τέσσερα οικογενειακά. Θα πάρει όλη την παρέα. Μπορεί να πα να κάνει τη γιορτή σου, καλέ. Και να κάνει τη γενέθλια. Να κάνει ό,τι θέλει. Γάμο
15: σου μπορεί να κάνει. Γάμο βαφτίσια μαζί κάνε. Γάμο βαφτίσια. Νερό έχει να βουτήξουμε το μωρό. Απλά μην το πα αν είναι πολύ μελάδι και γλιστράει.
14: Μπείτε στο www.waterfan.gr για να δείτε περισσότερα. Εμεί θα σα ταξιδέψουμε με επιτυχίε. Κατερίνα Λιόλιου και κάνει τίμια το λογαριασμό. Δυναμωστε.

0: Ένοχο κορμί λοιπόν και Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες, τα αλάνια μαζεύονται και είναι έτοιμα για μακροβούτι. Waterpark.
1: Έχουμε εδώ πέρα μιλιούνια, έχουν μαζευτεί στο Viber μια ώρα σαν του Ικά.
0: Πολλά έχουνε.
1: Ακούστε λοιπόν παιδιά, έχουμε φτάσει όλοι σε μια ηλικία που δεν αντέχουμε το δράμα. Το μόνο δράμα λοιπόν εγώ προσωπικά, σαν μαρκάδος.
0: Έχεις φτάσει σε ηλικία που δεν αντέχει το δράμα.
1: Γέρασα, γι' αυτό δεν μπορώ άλλο. Μόνο διακοπές. Μόνο διακοπές που σου βάζω τσακώντα για να περνάει η ώρα μου.
0: Στη μούρη σου φαίνονται τα γεράματα.
1: Δεν το ξέρω. Και στο σηκώτη. Εκείνα
0: αυτό
1: γεράματα.
0: Δεν φαίνεται.
1: Ευτυχώς. Σε λίγο θα φαίνεται και το ίδιο το σηκώτη. Περίμενε έτσι. Το μόνο δράμα λοιπόν εγώ που θέλω στη ζωή μου είναι να προσπαθώ να κλείσω τη βαλίτσα μου ή να πηγαίνω διακοπές με φίλους μου και να έχουν τσακωθεί και να πηγαίνει η μισή παρέα στη μια πλευρά της παραλίας, σε άλλη μισή στην άλλη. Να κολυμπάω εγώ σαν κανείς από τη μια πλευρά στην άλλη και να τους λέω: κάνω και την άλλη σκισούλα μου. Και όπως κολυμπάω τους κάνω: α, δεν σας είπα τίποτα Φίλιππος, για σας τι είπε, πρέπει να φύγω και να κολυμπάω από την άλλη. Αν λοιπόν δεν κάνω αυτό, θα προσπαθώ να κλείσω τη βαλίτσα μου γιατί πήρα μαζί μου 5 ζευγάρια παπούτσια. Σαν άλλη 40 ποδαρούσα.
0: Το κάνα και εγώ παλιά αυτό.
1: Τα δύο κλεμμένα. Αν θέλεις λοιπόν και εσύ να τα μάθω αυτά, να τα μάθω προβλήματα, προβλήματα πρώτου κόσμου θα λέγει κανείς, τότε το Rotterdam και άλλοι 163 ολόκληροι, καλά άκουσε, 163 προορισμοί είναι εκεί και σε καλούνε. Μην χάνεις χρόνο, κλείσε το εισιτήριό σου στο aegean.com ή στο Aegean App.
0: Ψήθηκα να ξέρεις.
1: Ήταν, είδες πως το πούλησα.
0: Λοιπόν,
1: σαν τα ζευγάρια από τα παπούτσια μου.
0: Σε ένα γρήγορο break, πολύ πολύ γρήγορο, πολύ γρήγορο και επανερχόμαστε για το που είμαι και κάποιος από εσάς θα διεκδικήσει. Έλα να το πω.
1: Έλα να το πεις.
0: Να το πω.
1: Πες το.
0: Γουακαμάμα.
1: Φαγητάρες.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με το Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Η μεταγραφική του ενίσχυση συνεχίζει ο Ολυμπιακός. Στα Ερυθρόλευκα αναμένεται να ντυθεί τη σεζόν που ξεκινά ο 21 ετών μεσοεπιθετικός της Φαμαλικάο, Γουστάβο Σά, ο οποίος συγκαταλέγεται στους πιο ταλαντούχους νέους Πορτογάλους ποδοσφαιριστές. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με βελγικά δημοσιεύματα, φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη Σερλερουά για την απόκτηση του 23 ετών Αλγερινού μέσου Γιασίν Τιτραουί. Στο μεταγραφικό κάδρο της ΣΑΕΚ βάζει τον 24χρονο Γκανέζο μέσο Μπένι Μουκεντή της Γκυμαράες, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, με την ένωση να βρίσκεται σε αναζήτηση ακόμη ενός χαφ μετά για την απόκτηση του Μάγερ. Το φινάλε στη σπουδαία καριέρα του, το καλοκαίρι του 2027, προανήγγειλε ο Γερμανός τερματοφύλακας Μάνουελ Νόιερ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Bild.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει.
5: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
6: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
7: Στο Κάσεν Κάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
9: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
8: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
9: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
8: Άπερο λαπεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
9: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
8: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
9: Τυρί μοτσαρέλα Royal, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
8: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
9: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
7: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
10: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
11: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
12: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
13: Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτί στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
14: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
15: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίω Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
16: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
17: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
16: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
17: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
18: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
19: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
18: Καλώς τους!
20: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.

0: Μέλισσες και μοναχική καρδιά στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να παίξουμε. Πρώτο τελευταίο παιχνίδι τη σεζόν.
1: Για να δούμε, θα κερδίσουνε.
0: Αργυρεντή.
1: Θα μου πει πότε έχουν χάσει, άκαλα ρέντη.
2: Πού είναι,
1: για να δούμε, θα χάσουνε.
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλησπέρα, παιδιά, είμαι η Ράνια.
1: Καλησπέρα, Ράνια. Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλά, καλά είμαι. Έχω και γενέθλια σήμερα.
1: Χρόνια
3: είμαι
1: πολλά,
0: χρόνια πολλά, Ράνια. Πρώτη φορά παίζεις.
3: Πρώτη φορά, ναι, ναι.
1: Και θα πάρεις και δώρο κατά πάσα πιθανότητα.
0: Αφού είχε
3: γενέθλια.
1: Θα είναι πολύ ωραία ημέρα, φαντάζεσαι να χάσει. Αυτό πραγματικά εκεί πέρα θα είσαι άξια.
3: Δεν πειράζει, παιδιά, δεν πειράζει και μόνο που σας άκουσα. Να είστε καλά.
1: Αχ, τα πας τέλεια, συνέχισε.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
3: Βεβαίως.
0: Τρεις ήχοι, ένα περιβάλλον, μια μαντεψιά, δεν έχει δεύτερη ευκαιρία.
3: Ωραία.
0: Πάμε.
1: Πάμε.
4: Περάστε για τα καλύτερα αυγά. Τα καλύτερα αυγά είναι των μεγάλων.
5: Πού σου να μωρό μου εχθές.
0: Και σε αυτό.
6: Πατάτες.
1: Έλα, χοντρή την έχω την ντομάτα.
3: Κοιτάξτε, παιδιά, παρότι που είμαι 39, πηγαίνω πάρα πολύ στη λαϊκή.
0: Τι υπονοείς, Ράνια μου, και εγώ 39 είμαι. Τι πάει να πει, δεν πάω λαϊκή.
3: Δεν είμαι συνταξιούχο. Μου αρέσει πάρα πολύ η λαϊκή όμως.
1: Γιατί σ' αρέσει?
0: Γιατί παίρνει λουλούδια.
1: Και από νεκροταφείο παίρνεις.
3: Φρέσκα φρούτα, λαχανικά. Έτσι μου αρέσουν πάγκοι, δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Έχει ένα vibe η λαϊκή, έχει ένα μπαλμό.
0: Καλέ.
3: Ναι, είναι ωραία, είναι ωραία.
0: Χθες είναι και ένας άλλος φίλος μας, ραδιοφωνικός φίλος μας, που βγαίνει στη λαϊκή και παίζει μουσική. Είναι DJ, Νίκος.
1: Αυτός είναι, σωστό. Τι έλειπε τη λαϊκή. Εξυγχρονίζει τη λαϊκή, παιδιά. Δεν θα πεθάνει ποτέ, εξυγχρονίζεται.
0: Τον γνώρισα χθες, ήρθε εδώ πέρα μαζί με έναν άλλο φίλο του, που ήταν καλεσμένο στο Καραγκούνια. Στο,
1: και με ένα σημείο ντομάτα στο κεφάλι.
0: Θοδωρή Μαραντίνη. Και ήταν πολύ ωραία. Λοιπόν, αγαπημένη Ράνια, που έχεις και γενέθλια. Άρα σήμερα σαραντίζεις. Δεν ακούστηκε ωραία.
3: Σήμερα 39. Τα κλείνεις. Ο γιος μου γενέθλια έκλεισε τα 8 και δεν σήμερα 39.
0: Έλα, χρόνια πολλά, να είστε καλό.
1: Τα κάνετε και μαζί στη μισή τιμή, μια χαρά βγήκε. Σκόψε χρονιά.
3: Όχι, όχι, δεν τα κάνουμε μαζί.
1: Γιατί δεν θέλει
0: να τα κάνουμε.
1: Γιατί θα καλέσει. Να σου βρούμε και την Τζέι. Να φέρουμε και ορίστε, μια χαρά είναι.
0: Καλύτερα ξεχωριστά για να είναι δύο γιορτές.
1: Μπράβο.
3: Ναι, ναι, ναι, Ράνια.
0: Λοιπόν,
3: γι' αυτό.
0: Ράνια μου, Wagamama food is life. Και θα το καταλάβεις από το νέο και καλοκαιρινό μενού που θα απολαύσεις 50 ευρώ. Πώς το λένε, δείπνο. Δηλαδή, εμείς σου βάζουμε τη βάση, τα 50 ευρώ. Από εκεί και πέρα, it's up to you. Καταλαβαίνεις αν θέλεις κάτι παραπάνω.
1: Κάνω κακού πήγαινε
0: κάτι...
1: φαγωμένη.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Τι συμβουλές δεν
3: είναι. Για κάνω διατροφή.
1: Παίρνω μια βολτά.
0: Σε νιώθω.
1: Μια χαρά, σε δύο δόστρα.
0: Στην ψυχούλα μου, λοιπόν.
3: Κοτοπουλάκι το μεσημέρι.
0: Κοτοπουλάκι.
1: Κατσουκάρι.
0: Άνα, γεια σου. Ξέρεις τι έχει. Έχει φανταστικά επίσης και στο μοναστηράκι, αν

0: θέλεις και επιλέξεις αυτό το Wagamama.
1: Να κάνεις και το περιβόλι μετά, έξω τα κάψεις μετά.
0: Το All You Can Eat Sushi από 15.90, να ξέρετε για εσάς εκεί έξω που μας ακούτε. Λοιπόν, Ράνια μου, κλείνοντας, θα σου έρθει μήνυμα με αγάπη από το ρυθμό. Χρόνια πολλά, καλό τύχη.
2: Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Γεια σας.
0: Γεια πολλά, γεια σου Ράνια. Είδες, Ράνια.
1: Μπράβο, ξέρει τι κάνει.
0: Με ένα σπάρο δύο τριγώνια.
1: Ανήμερα γιορτή είπε να πάρει.

Ο Υδράργυρος σήμερα θα γράψει 9.49. Μόνο επιτυχίες.

0: Σας το τάξαμε, πρέπει να σας το δώσουμε κιόλας. Είναι η σωστή πληροφορία, ρε παιδί μου. Δεν λέγαμε στην αρχή για τα 8 πράσινα φιλόδη λαχανικά με αντιγυραντικά παρακαλώ ωφέλη που πρέπει οπωσδήποτε να τρως το καλοκαίρι.
1: Αντιγυραντικά, άλλο τίποτα. Για να ακούσω.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Πώς θα πας εσύ με τα πράσινα σαλατικά?
1: Πάρα πολύ καλά. Αν και χρόνια τώρα έχουμε αραιώσει, είναι η αλήθεια.
0: Το νερό. Τι έχεις αραιώσει?
1: Έχω κόψει τα πολλά πράσινα.
0: Λοιπόν, νερό κάρδαμο. Είναι, είναι το πράσινο αυτό που, παιδί μου, το βλέπεις και...
1: Καρδαμόνης.
0: Είναι μέσα εκεί πέρα σαν μαρούλι είναι ένα, εντάξει. Το καλέ, το κλασικό το καλέ. Και η λίπος λέγονται αλλιώς. Κατάλαβες ποια σαλάτα.
1: Καλέ,
0: είναι σαν
1: αντίδια.
0: Το ξέρεις, ε?
1: Εγώ μεγάλωσα με καλέ.
0: Σπανάκι.
1: Α, εγώ και ο Ποπάι.
0: Εσύ και ο Ποπάι και κάτι ξέρω. Ο Ποπάι. Ναι. Λοιπόν, περίμενα να βρω το τέταρτο.
1: Σπανακόρι, ζωτικά με λεμονάκι.
0: Φίκια, παιδιά, τα λατρεύω τα φίκια. Τα ξέρεις, το που πας στο γαντεμάμα και τα τρως εκεί.
1: Μου
0: αρέσει τα φίκια, μου αρέσει.
1: Έκανα πρόβλημα.
0: Βέβαια έχεις ένα πρόβλημα μετά. Ψάχνεις οδοντογλυφίδα γιατί κάθονται ανάμεσα στα δόντια.
1: Και τουαλέτα.
0: Όχι.
1: Αναλόγως πόσο καλά πλημμύρια.
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Λοιπόν, η ρόκα και η βαλεριάνα.
1: Βοηθάει πάρα πολύ με τα νεύρα.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Το σέσκουλο.
1: Κοίτα να δεις. Μόνο βρίσκεται να το ακούσει μέχρι τώρα. Ναι.
0: Και το Pak Choi. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πρώτη φορά το βλέπω στη ζωή.
1: Το καλύτερο από όλα. Δεν ξέρεις το Pak Choi.
0: Το ξέρεις.
1: Ναι, ρε, αυτό καπνίζεται κιόλας. Γνωστό και Puff Joy.
0: Το Pak Choi.
1: Ναι, είναι και Puff Joy. Άμα το στρίψει.
0: Α, είναι ασιατική επιλογή.
1: Έτσι όπως κρέμεται.
0: Γεμάτη βιταμίνες, παιδιά.
1: Ναι.
0: Κρεμμυδάκι φρέσκο. Εγώ, παιδιά, δεν το ήξερα αυτό.
1: Κρέμεται, τι μου θυμίζει. Ναι, η αλήθεια με το που το είδα, λέω ανά δύο μεγάλα κρεμμύδια.
0: Τι να σου πω.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε πράσινα λαχανικά στο πιάτο μας, ό,τι και να γίνει. Και ουσιαστικά μια χουφτίτσα. Βοηθάει τα πάντα όλα. Στα πάντα όλα.
1: Παιδιά, πρέπει να ανθίσετε. Πρέπει να ακούσετε εδώ πέρα την Άννα μας. Ξέρει, τόσα χρόνια στα αγρούσιτ μεγάλωσε. Δεν βλέπετε. Μεγαλώνει γερά μυαλά.
0: Ζηλεύει.
1: Του αγρού πάρα πολύ. Που σε φιλοξένησαν. Αφήσει.

0: Και τι έγινε λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Μαρία Μαράκη.
1: Καλώς
0: Μαρία στενά. Μαράκη. Έλα, κανένα Μαρία δράμα Μαράκη. Λέει δεν αντέχουμε. Πάω να κάνω μπάνιο και έρχομαι.
1: Είναι το αντίθετο του μη πληθείς, έρχομαι. Μπράβο, Μαρία Μαράκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επιβεβαιώσουμε με έκτακτο δελτίο από το μπάνιο τη Μαρία Μαράκη.
0: Έκτακτο δελτίο. Μισό λεπτάκι. Παρακαλώ.
1: Έκτακτο δελτίο για όλους εσάς που αναρωτιέστε τι θα κάνετε στη ζωή σας.
0: Έκτακτο παράρτημα!
1: Στις σχολές Δέλτα, σε Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Mm-hmm. Και φυσικά, περάστε μια βόλτα από το site www.delta36.gr ή πάρτε ένα τηλεφωνάκι στο 210-32-20-360 για να μάθετε εκεί πέρα για την επόμενη στάση της αδειοδρομίας σας.
0: Παιδιά, 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, ρε παιδί μου, τα πάντα. Επαγγέλματα μόδας, τι γουστάρεις, τι θέλεις.
1: Ό,τι τραβάει εξίσου. Και έχουμε και ήδη σάρα μπόνους.
0: Μπόνους.
1: Όχι από τον μπάνιο της Μαρίας Μαράκη. Ιδανικά.
0: Τα χωνόμουν να μην
1: κάτι που μου είχε στείλει εσύ. Λοιπόν, κάθε χρόνο μια Ιταλική πόλη βάζει ένα κλουβί. Τον πολιτικό πήρε την πιο ανόητη απόφαση της χρονιάς. Εμάς ευτυχώς δεν έχουμε αρκετά μεγάλο κλουβί για να χωρέσει. Και τον βυθίζει σε ένα παγωμένο ποτάμι στο πλαίσιο μιας τοπικής παράδοσης.
0: Δεν έχουμε παγωμένο ποτάμι.
1: Πώς το λέμε, στο ποταμό Πίνιο.
0: Έχουμε εκεί στη Θεσσαλία πολύ ωραίο ποτάμι.
1: Πέφτει και κοντά στις Σέρες μια χαρά. Βίρφαρα.
0: Οι σέρες που κολλάνε με τον πίνιο της Λάρης σας.
1: Με τον πολιτικό.
0: Έρε Αλέξη, δεν τρώγεσαι.
1: Εγώ, τι να πούν οι πολιτικοί. Παιδιά, το κλουβάκι μας και σε άλλη παραλία.
0: Λες να αντιγράψουμε κάτι ακόμα από το εξωτερικό.
1: Μόνο τις φορδιαφυγές θα αντιγράφουμε από την Ιταλία.
0: Πνίγηκα.
1: Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα.
0: Παναγία μου.
1: Τα ίδια θα λένε και οι πολιτικοί σε λίγο καιρό.
0: Για να δούμε τι λένε τα παπάκια. Βασίλης Φρουτούνης.
1: Αθηνά Φαλίδου.
0: Και Μπέτη Μαγκύρα, τι κάνανε σήμερα.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Ωραία, φίλε, πάλι.
4: Η Σαμπερίνα.
0: Τι έπαθε η Σαμπερίνα.
4: Η Γινεύρα, είναι εκνευρισμένη.
0: Γιατί με ποιο τύπο.
4: Έστω καλό. Δεν υπάρχει πιο εκνευριστικό από το να κάνουν κάποιοι δημόσια ανάρτηση και να κλείνουν τα σχόλια. Ή να βάζουν σχόλια μόνο για
3: φίλους. Άστραψε και βρόντιξε.
4: Δεν γίνεται να διαβάζουμε τις μαγκύρες σας και να μην σας απαντάμε.
0: Να μην πούμε
4: και
0: εμείς τη δική μας μαγκύρα.
3: Ακού τώρα.
0: Ναι, αλλά προφανώς κάτι είδε την εκνεύρισε, ήθελε να απαντήσει
3: και δεν μπορούσε.
0: Και δεν μπορούσε. Εδώ που έχουμε φτάσει, τα σχόλια είναι το πιο ενδιαφέρον πράγμα που υπάρχουν. Δηλαδή, εγώ μπαίνω
3: για
0: σε πράγματα
3: σχόλια.
0: Μόνο για τα σχόλια. Ή βλέπω κάτι που μου φαίνεται εμετικό και μπαίνω από κάτω στα σχόλια και με πιάνουν τα γέλια.
3: Άρα με τη Σαμπρίνα.
4: Άρα εκεί καταλήγουμε.
3: Λοιπόν, έχει δίκιο.
4: Σαμπρίνα,
3: έχει δίκιο.
4: Ανοίχτε τα σχόλια.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
9: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
12: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
13: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία, Super Ferry και Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
18: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
19: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. 1, 2, 3.

0: 39 λεπτά και μετά τις 6. Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Είναι 5η 30 του Ιούλη. Είστε πολύ καλά συντονισμένοι στο ρυθμό 949, στον καλύτερο σταθμό της πόλης και καθημερινά απολαμβάνεις τα Αλάνια σου. Αλέξη Μαρκάου, Ζάνα Ζιρδέλη, εδώ είμαστε για λίγες ώρες ακόμα.
1: Συγκεκριμένα, ούτε μια μισή ώρα δεν έμεινε. Κουτσί, κουτσί και αυτή. Οπότε, προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε, παιδιά, να μας στείλετε όπως είναι τα μηνυματάκια σας. Τώρα βγήκε από τον πάνιο τη Μαρία Μαράκη, εξαρτάται.
0: Εκτός να μας βγήκε.
1: Όχι. Φωτογραφία περιμένω. Στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, έχουμε και Soundis. Ναι, είναι αλήθεια. Ευτυχισμένο 2026 σε όλους. Soundis.gr, κάτω ρυθμό 949, για να μας απολαμβάνετε και online. Όπου και αν βρίσκεται, δεν έχει καμία σημασία. Εδώ είμαστε
0: παρέα.
1: Υπάρχει
0: και app Soundis, να ξέρεις.
1: Θα το πουλήσουμε όλο, πώς το βλέπει με το χέρι, έχει στείλει αυτό το πράγμα.
0: Θα το πάρει όλο.
1: Μια φράση όλη μου ζωή.
0: Λοιπόν, φύγαμε με επιτυχίες. Θα έρθει και Απόν και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Και τώρα νάτι. Νάτι με το κίτρινο μαγιό της. Γιατί είδα εγώ στα sites. Κίτρινο μαγιό φοράει τώρα.
1: Μπαίνω τώρα να ψάξω.
0: Ριαλινίδου.
1: Γιατί ξεχωρίζουν.
0: Εξηγήστε μου.

0: Απόν λοιπόν και Καντάδα στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και όλοι θέλουμε την Καντάδα μας.
1: Ποιος δεν θέλει την Καντάδα του, παιδιά, να σηκώσει χέρι. Λοιπόν, εγώ έχω ειδησούλα όμως, τώρα πολύ πολύ σημαντική. Καθώς υπάρχει στην Ιαπωνία μια παροχή καινούρια γιαγιά Express.
0: Γιαγιά Express.
1: Ναι, για όσους δεν προλάβανε ή δεν χαρήκαν όσο θέλανε τις γιαγιάδες τους, σου παρέχει ένα πρακτορείο τη δικιά σου γιαγιά on
0: για
1: demand.
0: Πόσο?
1: Δεν είμαι ειδικό στην πληθωρισμό, αλλά συνεχίζουν να εργάζονται και μετά τη συνταξιοδότησή τους ως γιαγιάδες. Αυτό είναι. Η αγορά δεν κλείνει ποτέ. Είναι έτσι λοιπόν η Ιαπωνία πίσω από αυτή τη ασύνθιστη ιδέα. Δεν είναι μια επιχειρηματική ευκαιρία, αλλά μια προσπάθεια να αξιοποιηθεί η εμπειρία και η σοφία των μεγαλύτερων γυναικών.
0: Μάλιστα.
1: Γιαγιά Express.
0: Μάρα
1: πολύ ωραίο. Και αντί για παντοφλίτσα, τρως σαγιονάρα, άμα κάνεις τη βλακία σου. Και φεύγει κατευθείαν του γκρούσου. Πετυχαίνει από πού και να είσαι. Και όταν τυκιάτο κατευθείαν του γκρούσου το κεφάλι.
0: Και εμείς θα φύγουμε τώρα. Πάμε σε ένα break γρήγορο και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα, εντάξει.
1: Εντάξει, με πιες.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Τη μεταγραφική του ενίσχυση συνεχίζει ο Ολυμπιακός. Στα Ερυθρόλευκα αναμένεται να αντιθεί τη σεζόν που ξεκινά ο 21 ετών μεσοεπιθετικός της Φαμαλικάο, Γουστάβο Σά, ο οποίος συγκαταλέγεται στους πιο ταλαντούχους νέους Πορτογάλους ποδοσφαιριστές. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με βελγικά δημοσιεύματα, φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη Σερλερουά για την απόκτηση του 23 ετών Αλγερινού μέσου για Σίντι Τραουί. Στο μεταγραφικό κάδρο τη ΣΑΕΚ βάζει τον 24χρονο Γκανέζο μέσο Μπένι Μουκεντή της Γκυμαράες ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, με την ένωση να βρίσκεται σε αναζήτηση ακόμη ενός χαφ μετά για την απόκτηση του Μάγερ. Το φινάλε στη σπουδαία καριέρα του το καλοκαίρι του 2027 προανήγγειλε ο Γερμανός τερματοφύλακας Μάνουελ Νόιερ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Bild.
2: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει
6: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Φεστ. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το φεστιβάλ.
7: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
8: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
9: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
8: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
9: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
8: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
9: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
8: Τηλέφωνο 697-7746-094.
9: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
8: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπο.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
12: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
13: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
14: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
1: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
0: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
1: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
0: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
1: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
0: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
1: 82 89 86.
0: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
5: Θες να ανέβεις ψηλά? Rhodos Cal. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Rhodos Cal. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rhodos Cal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rhodos Cal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Rhodos Cal του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
8: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
7: Και... τουμπανό.
8: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
7: Εννοείται. Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
9: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
7: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
9: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
7: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
10: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously. Amen.

0: πολύ καλά κατάλαβες Γιώργος Μαζωνάκης και να περνάς έτσι όπως περνάει και η Δάφνη και μας στέλνει πολύ ωραίο βιντεάκι. Τώρα Ψαντόριν είναι εδώ. Ευτυχώς λέει χωρίς τα καζανάκια που λέγαμε λέει χθες που είχε βγει. Είναι
1: η που κέρδισε.
0: Άμα γεια σου.
1: Παιδί μου, μπράβο, μπράβο. Σαντορίνη, παιδιά, γενικότερα
0: δεν ξέρω αν είναι. Μόνη μου μπορεί. Αυτό που βλέπω και παίρνει είναι στον Πειραιά η κοπέλα. Τι να σου πω τώρα.
1: Λοιπόν, εγώ θα σας πω κάτι όμως. Έχουμε την είδηση της χρονιάς.
0: Πες την.
1: Είναι για το στοματικό σεξ που έλεγα.
0: Δεν θέλω να ακούσω. Όχι, Παναγιά μου, φτάνει.
1: Ωραία, πες εσύ κάτι άλλο.
0: Δεν θέλω να πω κάτι, θέλω να ακούσω επιτυχίες.
1: Ωραία, βάλε επιτυχίες.
0: Νίνο, Άννα Βύση και Πέτρος Ιακωβίδης τώρα στα αυτάκια σας. Είσαι

0: Λοιπόν, και η Μαρία. Η Μαρία Μαράκη.
1: Καλώς την Μαρία Μαράκη.
0: Να ακούσουμε και Νίνο, να ευθυμίσουμε λίγο. Αλέξου, αφιερώνω το έρωτά μου.
1: Α, σατανά, τέτοια λες και με σκλαβώνεις, ρε παλιόπαιδο. Να χαθείς, να χάνεσαι. Τελικά ο έρωτας είναι όντως τυφλός. Και κουφός στην περίπτωση της. Απ' όλα είναι.
0: Δείξε, τι έχει πάθει μαζί σου, Μαρία.
1: Ντουβρουτζά.
0: Δεν ξέρω. Πραγματικά.
1: Ανήκω στο λαό μου, παιδιά. Η ερωτική ζωή του Πέδαρου. Μάντος Φουστάνος.
0: Αυτό. Η Δάφνη λέει δεν είναι η Σαντορίνη, είναι η Μύκονος.
1: Α, δεν είναι μικρή τέτοια, είναι μεγάλη συμπάλε.
0: Λοιπόν, επίσης.
1: Δεν είναι Μύκονο, είναι η Σαντορίνη. Οκ, εντάξει. Δεν είναι η Σαντορίνη, είναι η Μύκονο.
0: Καλησπέρα στο αγόρι εκεί που μας ακούει ανεβαίνοντας την Κηφισίας. Ο Κοτσίφης.
1: Είναι
0: μαζί μας, ο Φάνιες.
1: Πού είσαι, ρε Φάνι, ο Φωλιάς.
0: Ο Φωλιάς δεν ξέρω, μάλλον πήγε.
1: Κοτσίφη χωρίς φωλιά, δεν
0: ξέρω. Ναι, έφυγε για διακοπές, δεν έχει δικαίωμα.
1: Σωστό και αυτό. Καιρός ήταν, καιρός ήταν άνθρωπος.
0: Καιρός στα παραπούλια, πώς λέει το τέτοιο, μια παροιμία.
1: Καιρός στα παραπούλια.
0: Καιρός έχουν τα λάχανα, καιρός στα παραπούλια. Έλα, μωρέ. Αποκλείται, παιδιά, να μην το ξέρετε.
1: Παιδιά, γράψτε στο Viber στο 6937-949-949. Αν έχετε ξανακούσει αυτή τη θυμοσοφία.
0: Καιρός έχει τα λάχανα, καιρός στα παραπούλια, κάτι τέτοιο είναι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Μπορείς να τον γκουγκλάρεις λίγο, αγόρι μου.
1: Δεν θέλω.
0: Τι δεν θέλεις, πώς και είναι αυτό.
1: Παιδί μου, δύο χρόνια κάνω εκπομπή με την Άννα, κάθε μέρα είναι και μια νέα έκπληξη. Και ένα νέο ρητό και μια νέα φιλοσοφία.
0: Είναι.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψύχου.

0: Καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια. Ορίστε. Το λέει ο Άρης.
1: Ο θυμόσοφος λαός μίλησε. Ευχαριστούμε για αυτό, Άρη.
0: Άρα είδες, έχουν δίκιο.
1: Όσα φέρνει όμως ο καιρός, παιδιά, δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος.
0: Περίμενε. Μας έστειλε και η φίλη Τζορτζίνα. Δεν είχε Τζορτζίνα. Κερδίσει το πόσο αλάνι είσαι στη Μάλτα.
1: Ναι.
0: Μας έχει στείλει ένα σωρό φωτογραφίες από τη Μάλτα που πήγε με την κόρη της. Φαντάζομαι θα είναι και ο μπαμπάς μαζί. Καλησπέρα, παιδιά. Σας στέλνω φωτογραφίες από το ταξίδι που μου κάνατε δώρο και με κάνατε λίγο πανευτυχή. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Έχει φωτογραφίες, παιδιά, τι
1: το
0: να σας πω τώρα. Μέσα από το αεροπλάνο.
1: Το κλασικό, το φτερό που βάζουν όλοι.
0: Ναι.
1: Και τα
0: με τα ωραία τα αξιοθέατα. Τη μικρή της που δεν δείχνει ποτέ πρόσωπο και καλά,
1: καλά κάνετε. Κάνει.
0: Λοιπόν, θάλασσες, μαγικά νερά. Καλά, έχω ξετρελαθεί.
1: Mm-hmm.
0: Ού, θέλω να πω κι εγώ στη Μάλτα.
1: Ταξίδια παντού γύρω μου, στην εκπομπή μου κανένα.
0: Γιατί ρε εσύ, δώσαμε όμως τον κόσμο.
1: Στείλαμε στη Μάλτα, μπράβο. Αν μη τι, ό,τι δώσαμε.
0: Έχεις πάει εσύ στη Μάλτα ποτέ?
1: Όχι. Έλεγα να στήσω αυτό το ταξίδι να πήγαινα τώρα, αλλά εντάξει, με πρόλαβαν.
0: Ήπια και στην υγειά μας, να είμαστε πάντα καλά. Έλαβε Τζορτζίνα.
1: Καλά να περάσετε, καλά να περνάτε. Μπράβο, πάντα τέτοια. Πολύ χαρούμενος.
0: Και η Μαρία Μαράκη στέλνει.
1: Καιρός ήταν.
0: Καιρός φαίνεται τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια. Εγώ το είπα πρώτη. Ναι, Μαρία μου, το είπες.
1: Κανείς δεν σου παίρνει τα παραπούλια σου, Μαρία Μαράκη. Κανένας. Εγώ όμως θα σου δώσω και μια χρήσιμη επαγγελματική συμβουλή, Μαρία Μαράκη, τώρα που είσαι στο άνθος νιώτη σου και όχι μόνο εσύ.
0: Μαρία Μαράκη, Μαριό.
1: Περάστε λοιπόν από τις σχολές Δέλτα που ανοίγουν σε όλη την Αθήνα, Περιστέρια, για Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια, Σταδίου και που ξέρει που, ποιος ξέρει που αλλού, ή μια βόλτα στο www.delta36.gr, ή πολύ απλά μπορείτε έτσι για τους πιο πατροπαράδοτους, μην σας χάσουμε για πελάτες γιατί είμαστε όλων των ηλικιών παντός καιρού.
0: Βέβαια.
1: Ένα τηλεφωνάκι στο 210-32-20-360 είναι κάτι παραπάνω από υπεραρκετό.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ξέρω τι ποθείς. Ξέρω ότι θέλεις να ακούσεις τα παπάκια. Βασίλης Φουρτούνης!
1: Αθηνά Βαλίδου!
0: Και Μπέτη Μαγκύρα! Τι λαλήσανε σήμερα, τι λαλήσανε!
1: Για να ακούσω, για να ακούσω.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Good morning!
4: Καλημέρα!
3: Πώς ονομάζεστε?
4: Ελένη!
3: Ελένη μου, που σε ένα γιάρα, πες μας το ποιηματάκι σου.
4: Λοιπόν, το καλοκαίρι έφτασε.
3: Μισό, Ελένη, πήρες φόρα, περίμενε. Είσαι ανοιχτή ακρόαση, είσαι σε σπηλιά, πού είσαι κούκλα μου, γιατί ακούγεσαι λίγο περίεργα.
5: Σας μιλάει ο ελεύθερος ραδιοφωνικός σταθμός στον Ελλήνων.
3: Τώρα, γεια σας. Ελένη,
0: ακούγεσαι
3: από σταθερό, μιλάς ή από κινητό?
4: Από κινητό, μπορείτε να έχω καλό σήμα.
0: Έχεις ανοιχτή ακρόαση.
4: Μπράβο,
3: κάποια τα χάσαμε.
0: Άκου το Φορτούνι τώρα τι σου λέει.
3: Έτσι σε ακούγα. Λένε την Ελένη έτσι.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
1: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
7: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη. Το ρυθμό 949.
11: Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. 37 λεπτά και μετά τις 7. Είναι 5η 30 του Ιούλη. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζος, Άννα Ζυρδέλη, στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
12: Με τα καλύτερα μηνύματα φυσικά που αλλού στο Viber στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, sound.gr κάτω του ρυθμού 949. Και όμως απολαμβάνετε και online.
11: Πέμπτη, που άλλοτε θα λέγαμε και το μικρό Σάββατο, αλλά το έχετε ξεχυθεί στις παραλίες. Γιατί καλέ.
12: Το Σάββατο το φτωχόν είναι η Πέμπτη. Τι είναι.
11: Είναι πιο ωραία η Πέμπτη σε πληροφορία από το Σάββατο να βγαίνει.
12: Του Λαουντζίκου είναι πέμπτη.
11: Ωραία, τι θα κάνεις εσύ σήμερα?
12: Υπομονή να τελειώσει το μαρτύριο γιατί παίζει Παναθηναϊκός Πάξη. Ρεβάνς.
11: Παναθηναϊκός τι Πάξη?
12: Πάξη, ναι.
11: Η Πάξη είναι ομάδα σε μπάσκετ, ποδόσφαιρο το ίδιο.
12: Ναι, το, καλά. Και βόλεϊ να ήταν δεν θα με ένοιαζε, θα το έβλεπα όπως και να έχει.
11: Και τι ώρα έχει αγώνα?
12: 9.30 ακριβώς. 9.30 ακριβώς. Θα είναι τώρα. Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε να φύγουμε.
11: Τι είναι όμως μπάσκετ?
12: Θα γεμίσει το ΑΚΑ. Θα είναι 3.000 κόσμο. Ναι, ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο. Αφού είμαι μαζόχα, παιδί μου, την μπάσκετ.
11: Ποδόσφαιρο είναι αυτό.
12: Ποδόσφαιρο, μπάσκετ ξεκινάει καλό μας Σεπτέμβρη πάλι.
11: Α, και παίζουν εδώ στο ΆΚΑ.
12: Πού το είσαι, παιδάκι μου, έχει ποδόσφαιρο στο ΆΚΑ.
11: Α, οκ. Okay.
12: Δεν ήξερε τίποτα, έτσι. Γιατί είμαι αθλητικογράφο. Μπράβο,
11: δεν είπα εγώ ποτέ ότι είμαι αθλητικογράφο.
12: Κάτι δεν θα σε πιστεύω.
11: Υπάξη από πού είναι?
12: Από του αντιπαξού. Είναι η τοπική ομάδα εκεί πέρα η οποία παίζει για να.
11: Δεν με κοροϊδεύει, λέγε.
12: Από την Ουγγαρία.
11: Α, οκ.
12: Από την Ουγγαρία.
11: Η Ουγγρία είναι πολύ καλή στο πόλο.
12: Μπράβο, ναι, το ξέρω. Ρώτα και την Εθνική Ελλάδος που του γλέντισε πριν κάτι μέρες.
11: Φέτος του γλέντισε και χαρήκαμε ιδιαίτερα γι' αυτό.
12: Πολύ, πολύ το χαρήκαμε. Ας ελπίσουμε τα ίδια και στο ποδόσφαιρο. Να διτηθούν και εκεί.
11: Είναι καλή ή όχι.
12: Θα μάθουμε. Γιατί είναι καλό ο Παναθηναϊκό.
11: Τι είναι αυτά φιλικά είναι τώρα.
12: Μακάρι να ήταν φιλικά. Εχθρικά είναι. Ευρωπαϊκά προκριματικά είναι. Εκεί θα πέσει το γλέντι, το γέλιο τη αρκούδα.
11: Αχ, Παναγία μου, λοιπόν.
12: Φύγαμε.
11: Φύγαμε για επιτυχίες. Θοδωρής Φέρης τώρα στην παρέα μας είπες. Μην ξεχνάς, καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη.
12: Εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.
11: Φύγαμε.

0: Γιώργο Σαμπάνης, λοιπόν, τι θέλω εγώ με σένα. Εδώ στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ταλάνια σου τρεις ολόκληρες ώρες.
1: Και φυσικά σιγά σιγά όπως όλα τα καλά έρχεται και αυτή η εκπομπή στο τέλος της. Η πρώτη τελευταία για αυτή τη σεζόν. Πρωτού όμως αναχωρήσουμε, στα καλύτερα χέρια θα σας αφήσουμε φυσικά τα μαγευτικά αυτά χεράκια της Έλληνας Ντάντζελο.
0: Πες το καλά, πες το καλά.
1: Έλληνας Ντάντζελο, κάτι το έχουμε. Κορίτσαρος, ωστός γεννήτσαρος.
0: Κάτι το έχουμε.
1: Κάτι το έχουμε.
0: Λοιπόν, κοπέλα, σήμερα πολλά τζιμπράγκαλα στο λαιμό βλέπω. Τι είναι αυτό, τι...
2: Πολύ πράγμα.
0: Γιατί, τι κακό σε βρήκε, περίμενα να ανοίξω και μικρόφωνο.
2: Έξω κοιλιά.
0: Έξω κοιλιά
1: σήμερα.
0: Τι και πάρα δύο δάχτυλα είναι αυτό, δεν είναι κοιλιά, αγάπη μου.
2: Είναι, βγήκε.
1: Το κατητήστης.
2: Λίγο. Κοντά στον Αύγουστο πάμε.
1: Λοιπόν, και όσο έχει έξω την κοιλιά της η Έλληνα να λιαστεί, έρχεται ο έξω καρδιά Νίκος. Εμείς αναχωρούμε και πολλά φιλιά σας δίνουμε.
0: Γιατί αύριο είναι η τελευταία εκπομπή του μήνα, τη σεζόν, τη εβδομάδα.
1: Οπότε ελάτε να την κλείσουμε παρέα. Πολλά φιλιά.
0: Γεια σας.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Τη μεταγραφική του ενίσχυση συνεχίζει ο Ολυμπιακός. Στα Ερυθρόλευκα αναμένεται να ντυθεί τη σεζόν που ξεκινά ο 21 ετών μεσοεπιθετικός της Φαμαλικάο, Γουστάβο Σά, ο οποίος συγκαταλέγεται στους πιο ταλαντούχους νέους Πορτογάλους ποδοσφαιριστές. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με βελγικά δημοσιεύματα, φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη Σερλερουά για την απόκτηση του 23 ετών Αλγερινού μέσου για Σίντι Τραουί. Στο μεταγραφικό κάδρο της ΣΑΕΚ βάζει τον 24χρονο Γκανέζο μέσο Μπένι Μουκεντή της Γκυμαράες, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, με την Ένωση να βρίσκεται σε αναζήτηση ακόμη ενός χαφ μετά για την απόκτηση του Μάγερ. Το φινάλε στη σπουδαία καριέρα του, το καλοκαίρι του 2027, προανήγγειλε ο Γερμανός τερματοφύλακας Μάνουελ Νόιερ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Bild.
3: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακιά.
7: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
10: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
9: Ποντίκι Μόσκου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
10: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
9: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
10: Έδεσμα σφραγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
9: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
10: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
9: Μορομάντιλα ελωμά sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
10: Και υγρό απορριπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
9: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
11: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68-172.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
14: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
15: Γιώργο, πού χάθηκες?
16: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
15: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
16: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
15: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
17: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
18: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
17: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
18: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
17: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
19: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: και Κυριακή.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
6: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
7: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
6: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
7: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
6: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
7: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
6: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
8: Γιούπι, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλίες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
9: Ναι, ναι μαμά, θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
10: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241072700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
11: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
4: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
8: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
9: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
10: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
11: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
12: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
13: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
14: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
15: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
16: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
17: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
18: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
19: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος Βαπ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό!
1: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
8: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
9: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
8: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
9: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
8: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
9: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
8: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
9: www.k9security.gr.
8: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
10: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
11: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι.
12: τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
13: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
14: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
13: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
14: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
13: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέμα.
15: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
16: Nor Club.
15: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
17: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
18: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
17: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
18: Τυρί ένταμα Merlander, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
17: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
18: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης χρυσή ζύμη, 1+1 δώρο.
17: Πυρινέλαιο Κόρι Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
18: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
17: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
18: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
17: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
18: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
17: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
19: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
20: Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86632.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι,

0: Πήγα στις προάλλες να φτιάξω νύχια και ακούγανε κάτι άλλο, όχι ρυθμό. Και τους λέω καλά, μωρή, τι κάνετε, τι είστε τελείως βασικές. Μόνο ρυθμό. Μόνο
1: επιτυχίες. Ρυθμό. Δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: τι προάλλε να φτιάξω νύχια. Και ακούγανε κάτι άλλο, όχι ρυθμό. Και του λέω καλά, μωρή, τι κάνετε, τι είστε τελείω βασικέ. Μόνο ρυθμό. Μόνο
1: λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Ρυθμός 945. Αμέσως τώρα

0: ας μη μιλάμε πια. Χρόνια μας πολλά.
1: Καλά, ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
2: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
1: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

όμως όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία. Τώρα πια στην πράξη